0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρώτησέ μου τη θέση για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

0: Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
2: Μαγεύματα.
1: Δροσερές
2: σαλάτες,
1: λαχταριστές,
2: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
1: Σπιτικά μαγειρεύματα.
2: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
2: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μόνο.

0: δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
5: Δύο στον αέρα.
6: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
8: Εσύ, τι ζητάς?

0: εξετάσεις από ένα φροντιστήριο. Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές
4: σαλάτες,
3: λαχταριστές,
4: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8.
3: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Δύο στον αέρα.
3: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
4: Δύο στον αέρα.
5: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
6: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
7: Μαγεύματα.
6: Δροσερές.
7: Σαλάτες.
6: Λαχταριστές.
7: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
6: Σπιτικά μαγειρεύματα.
7: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
7: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
9: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
8: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
9: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
8: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Υποκρίνασε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ πεθαίνω κάθε μέρα.
0: Πεθαίνει κάθε μέρα ο άνθρωπος, εσύ υποκρίνεσαι και επειδή σε αγαπάει, από λύπη του δίνεσαι. Και όλα αυτά για την κυρία Κίμπερλινγκ. Όλα αυτά για το Μέγαρο Μαξίμου που νιώθει ασφιχτικά και μεγάλη πίεση. Ακριβή ενέργεια, νέες επιδοτήσεις και εκλογική αβεβαιότητα. Τα ποσοστά πέφτουν, πέφτουν, τα ποσοστά πέφτουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα Ανδριάννα, καλημέρα.
1: Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι. Γιατί έτσι.
0: Για να πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Καλημέρα.
2: Αυτά είναι τραγούδια κύριε Νίκο.
0: Αυτά είναι τα τραγούδια.
2: Και όταν... Συγγνώμη, τα άλλα είναι παπάντζες.
0: Παπάντζες, και όταν συνοδεύονται τα τραγούδια και με νέα τέτοια, υποκρίνονται φίλε μου, υποκρίνονται.
2: Όχι, όχι, μην το λες εσύ, μην το λες αυτό.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Είναι τραγούδια ωραία.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τραγούδια του λαού.
0: Έτσι ακριβώς. Ντρουντρά, ντρουντρά και εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: πήγω.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Να είστε καλά, να περνάτε όλες και όλοι καλά.
0: Στις πληγές, πληγές ανοίγω.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, καθώς υψηλό κόστος της ενέργειας και των καυσίμων επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Μέγαρο Μαξίμωνα ζητά νέα μέτρα στήριξης με στόχο να περιορίσει τις επιπτώσεις της ακρίβειας εν ώψη του χειμώνα και βεβαίως των εκλογών. Μην λέμε μόνο για χειμώνα, διότι αν ήθελαν πραγματικά να σώσουν τον Έλληνα και να τον βοηθήσουν, δεν θα περίμεναν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτόν το χειμώνα για να δείξουν καλό πρόσωπο. Και επίσης δεν δείχνουν καλό πρόσωπο, διότι από τη μία έχουμε την αύξηση ενέργειας, καυσίμων και τα λοιπά, και από την άλλη κάθε μέρα που παίρνει ένα 0,% την επόμενη μέρα θέλουν να βοηθήσουν με ένα 0,% πίσω. Δηλαδή κάθε μέρα παίρνει και την τελευταία μέρα αφαιρούν της τελευταίας μέρας στην αύξηση. Αλλά μένει η προτελευταία όμως που ήταν πάλι, είχε πάλι αυξηθεί. Και αν ας πούμε από 9 πήγε 12, την επόμενη μέρα θα πάει 13, θα κόψουν το 1, θα πάει πάλι 12. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια βοήθεια. Θέλουμε να επανέλθει η βενζίνα, ας πούμε, βενζίνη, να επανέλθει στην τιμή που ήταν πριν 1,5 χρόνο. Μπορείτε? Δεν μπορείτε. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε? Γιατί δεν έχετε αποθέματα. Ξέρετε επίσης γιατί δεν μπορείτε? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πίνει το αίμα του ελληνικού λαού. Και ξέρετε γιατί το πίνει το αίμα του ελληνικού λαού? Διότι είμαστε ένα κράτος φορολάγνο. Υποκρίνεσαι λοιπόν.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά σας λέω ότι η εκπομπή αυτή τη χτίσαμε σιγά σιγά, όμορφα όμορφα, με υπομονή. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ακροατές που έχουν μυαλό, που σκέφτονται, που ξέρουν να σκεφτούν, που δεν είναι πρόβατα. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί, και μου δίνει όρεξη κάθε μέρα και περισσότερη να έρθω, να μπω στο στούντιο και να πω, πάω να μιλήσω στους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν μια προσπάθεια που είναι ελληνική προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία στηρίζει τον Έλληνα. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, διότι αυτή η αποδοχή που έχω εισπράξει από εσάς, η αποδοχή της προσπάθειας, θέλω να πω ότι ανήκει σε εσάς. Αυτή η προσπάθεια μέσω της αποδοχής σας με έχει κάνει να νιώθω ότι είναι δικιά σας προσπάθεια, όχι δικιά μου. Διότι κάθε μέρα θα πούμε ότι πάρα πάρα πολλοί κόσμος κάνει εκπομπή. Ναι, το θέμα είναι, την κάνει την εκπομπή για να την ακούσουν συνάνθρωποι μας ή την κάνει την εκπομπή γιατί κάνει το ψώνιο του. Διότι ειλικρινά σας λέω, δεν είχα ανάγκη να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και θα σας πω το λόγο, διότι έχω την Prime News και μπορώ να το κάνω μόνο διαδικτυακά. Να μου περνάει η κάψα και άντε γεια. Να κάνω 40 λεπτά εκπομπή και να τα πηγαίνω σε άλλες δουλειές που μπορεί να έχω ή θα μπορούσα να κάνω. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια ανταπόκριση. Και αυτή η ανταπόκριση τη βλέπω και έξω. Εκεί τη βλέπω πολύ την ανταπόκριση. Αλλά και στη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Α, και να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Και δεν είναι και ψεύτικοι οι αριθμοί που μας βλέπουν. Δεν βάζουμε με μποτάκια για να αυξάνουμε τα ποσοστά μας. Δεν βάζουμε δηλαδή ρομποτάκια και ψεύτικα. Και πάμε λοιπόν στην κυβέρνηση να μας πει τα αληθινά της. Ποια είναι τα αληθινά της?

Δεν θέλω λοιπόν άλλα στιχάκια ψεύτικα και ερωτικά από την κυβέρνηση. Θέλω να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Το Μέγαρο Μαξίμου αναζητάει μέτρα στήριξης. Αναζητάει μέτρα στήριξης που έχει κάνει τους Έλληνες όμως να είναι εξαρτημένοι από αυτά. Αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι έχουν καταντήσει να είναι εξαρτώμενοι από τα επιδόματα, εξαρτώμενοι από το δώσε μου κι άλλο πασά μου, σε παρακαλώ πασά μου, αυτοί οι Έλληνες έχουν χάσει την αξιοπιστία τους από τον ίδιο τους τον εαυτό. Εξαρτώνται δηλαδή με το πόσο θα τους δώσει, ποιος θα τα δώσει. Ο άνθρωπος που τους λαιλετεί καθημερινά, ψυχικά, σωματικά αν θέλετε, και γιατί σωματικά, διότι δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πάρεις ένα μεροκάματο το οποίο δεν σου φτάνει. Δεν φτάνει το μεροκάματο, παιδιά, και θα μου πεις δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ λες να έρθει ένας άλλος να κυβερνήσει. Ναι, αυτό λέω. Ναι, και αυτός ο άλλος δια μαγείας θα σώσει τα πράγματα, θα καλυτερεύσει τη ζωή των Ελλήνων? Όχι, δεν θα την καλυτερεύσει δια μαγείας. Αλλά τουλάχιστον θα ξέρω ότι θα βάλει την υποδομή μπας και σε λίγα χρόνια δούμε φως αληθινό. Γιατί το φως το αληθινό το βλέπουμε μόνο στην πίστη μας, στην ορθόδοξη πίστη. Πουθενά αλλού. Και αυτό εμένα με ενοχλεί. Ξέρετε γιατί με ενοχλεί? Α, σας πω γιατί με ενοχλεί. Διότι έχει παλέψει ο πατέρας μου, ο παππούς μου, εγώ, για να δω το φως το αληθινό, όχι όμως στην πίστη μου, αλλά στη ζωή μου. Στη ζωή μου η οποία δεν φταίει σε κανένα και για κανένα. Στη ζωή μου την οποία μου ανήκει αυτό που δουλεύω να το εισπράττω. Να μην δουλεύω σαν τον Κακομοίρη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εχθές είδατε την εκπομπή. Τελείωσε η εκπομπή 10 η ώρα. Εντάξει, το πρωί πάλι είδατε την εκπομπή. Έτσι, η εκπομπή ξεκίνησε 10.30 ώρα. Εγώ για να ετοιμάσω το σταθμό και την εκπομπή πρέπει να είμαι το λιγότερο εδώ πέρα 8.30 ώρα. 8.30 ώρα το καθυστερημένο. Από 8.30 λοιπόν, εχθές ας πούμε, μέχρι και 11 το βράδυ, γιατί η εκπομπή τελείωσε 10, να κλείσω, να φτιάξω το ένα το άλλο και να πάω στο σπίτι μου που είναι περίπου 25 με 30 χιλιόμετρα μακριά από το σταθμό. Εγώ πήγα στο σπίτι μου 11 η ώρα. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Βάλτε κάτω να μου πείτε πόσες ώρες ήμουν μακριά από το σπίτι μου. Για ποινού το χατήρι? Για το δικό μου το χατήρι, για τις προσπάθειές μου. Πολύ ωραία, πληρώνομαι για αυτή την προσπάθεια? Όχι. Και γιατί το κάνω ρε παιδιά? Γιατί το κάνω? Ξέρετε όμως φίλες και φίλοι, αν ήμουν μόνο εγώ θα έλεγα κομμάτια να πάει. Αλλά είναι το 80% του ελληνικού λαού. Το 80% του ελληνικού λαού είναι σε αυτήν την κατάσταση. Το 80% του ελληνικού λαού οι οποίοι δουλεύουν είναι στην κατάσταση αυτή που σας περιέγραψα μόλις τώρα. Γιατί? Γιατί είναι καλό να δουλεύεις, η απάντηση. Μάλιστα. Γιατί είναι καλό να δουλέψεις? Γιατί θα φέρεις χρήματα στο σπίτι σου για να περνούν τα παιδιά και η γυναίκα σου καλά. Μάλιστα. Πας λεφτά στο σπίτι? Όχι τελικά. Τότε γιατί? Γιατί σου το επιβάλλει. Ποιος? Η κυβέρνηση. Ποια είναι η κυβέρνηση? Αυτή που επέλεξες εσύ. Γιατί επέλεξες αυτή την κυβέρνηση? Γιατί είσαι

0: Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας.
0: Και όχι κυρία, κυρία Μαρία, όχι. Επίδομα παίρνουν, λέει, οι λάθροι εισβολείς και ο ελληνικός λαός πληρώνει τα επιδόματά τους και όλα τα έχουν τσάμπα. Όχι. Όχι, κυρία Μαρία, κάντε λάθος. Συγχωρέστε μου, αλλά κάντε λάθος. Τα χρήματα αυτά που παίρνουν οι μετανάστες, αυτοί οι λαθρομετανάστες, τα παίρνουν από την Ευρώπη. Και ξέρετε γιατί τα παίρνουν από την Ευρώπη? Γιατί έχουν βρει το κορόιδο που λέγεται Ελλάδα και λέει, εσείς τους θέλετε λοιπόν εκεί για να αυξήσετε τον πληθυσμό σας, για να έχετε εργάτες, πάρετε τους και εμείς θα τους ταΐζουμε με επιδόματα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και ταΐζουμε και εσάς στην ουσία. Γιατί ταΐζουμε και εσάς? Γιατί εμείς δώσαμε για την Αλία τόσα χρήματα. Για την Αλία δώσαμε τόσα χρήματα. Και τι έγιναν? Έγιναν βίλες. Μα για την Αλία τα δώσατε. Εκατομμύρια. Τι να σας πω τώρα. Έγιναν βίλες. Δώσαμε και τόσα στον ΑΠΚΕΠΕ. Για να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Πού πήγανε? Τα πήραν οι λίγοι. Και τι κάνανε? Σαλές στη Βουλγαρία κάνανε. Ποιος έκανε σαλές στη Βουλγαρία? Για ψάξτε το λίγο. Ψάξτε το λίγο να δείτε ότι είναι θραπεδό εσπρέσο η δουλειά. Α, μάλιστα. Και τώρα τι να σας πω. Εσείς οι Έλληνες τα κάνετε αυτά. Επομένως, κυρία Μαρία, μπορεί να έχετε εν μέρη δίκιο, αλλά εάν πιάσεις το πράγμα από την αρχή και το ξεδιπλώσεις, δεν πληρώνουμε εμείς τους μετανάστες. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πληρώνει. Αλλά γιατί τους πληρώνει, ξέρετε? Για να εξαγοράσει εμάς. Έτσι αν το λέγατε θα συμφωνούσα. Εμάς εξαγοράζουν. Θα μου πεις, εμάς τους Έλληνες? Όχι, τις κυβερνήσεις. Οι οποίες τι κάνουν? Κουμάντος τους Έλληνες κάνουν. Να δεις δηλαδή που άμα το αναλύσουμε θα συμφωνούμε τελικά. Συμφωνούμε, αυτό εννοώ, αυτό λέω. Και αυτό λες, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ο Έλληνας φταίει για αυτή την κατάσταση? Όχι. Αλλά αυτός που τον κάνει κουμάντο τα παίρνει από την Ευρώπη. Πώς τα παίρνει, ρε παιδάκι μου? Πώς τα παίρνει? Πώς τα παίρνει? Πάμε να το αναλύσουμε πώς τα παίρνει. Φεύγουν κονδύλια. Φεύγουν κονδύλια. Πάνε στους ολίγους. Πάνε στους ολίγους. Οι ολίγοι αυτοί είναι τα της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά? Ναι, είναι της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά. Η Νέα Δημοκρατία τι παίρνει? Α, εδώ τα χαλάμε τώρα. Τι παίρνει? Μήπως είναι αδικημένη? Μήπως? Να πάμε λίγο και στο Πασόκ. Σας είπα ο αείμνηστος Πάγκαλος να παίρνετε επί 2 και όχι επί 4. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Κάλεσα σε συνέλευση όλους εκείνους τους Πασόκους της περιφέρειας και βάλαμε και στην πόρτα ένα άνθρωπο να μην παρεκκλίνει της πορείας ο νεοδημοκράτης και μπει μέσα στη συνέλευση και ακούσει τι λέμε. Τα είπε ή δεν τα είπε? Τα είπε ή δεν τα είπε? Υπάρχουν σε συνεντεύξεις ή δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Το Πασόκ τώρα, Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ξυλούρης ποιού είναι? Ποιού είπε? Είπε στην Επιτροπή εκεί πέρα, θα είμαι μέχρι να ζω Νέα Δημοκρατία. Το είπε? Το είπε. Μπράβο. Μάλιστα. Ο κύριος Αυγενάκης που ήξερε και δεν μιλούσε, ποιού είναι βουλευτής? Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σενετάκης που εμπλέκεται εντός εισαγωγικών. Ξέμπλεξε ο άνθρωπος. Είναι της Νέας Δημοκρατίας? Είναι, μάλιστα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι της Νέας Δημοκρατίας? Είναι. Ήξεραν τέτοιους ανθρώπους? Βέβαια, μην μου πείτε πως δεν ήξεραν, γιατί θα από το παράθυρο που είπε και ο Λεβέντης, θα πηδηχτώ από το παράθυρο μετά. Εντάξει, λοιπόν, τα ξέρανε λοιπόν αυτά. Τα ξέρανε όλοι τους. Και μην μου πείτε ότι δεν τα ξέρανε, γιατί αυτό μετά πάει αλλού. Μετά πρέπει να τους πούμε παρακράτος τους άλλους. Και δεν θέλω να τους πω παρακράτος, προς Θεού. Είπαμε τώρα. Είπαμε τώρα. Μην το πάμε αλλού το πράγμα. Είπαμε τώρα. Μην τους πούμε παρακράτος, θα τους πούμε όμως παραβατικούς. Παραβατικούς, θα τους πούμε παραβατικούς, θα τους πούμε όπως θέλετε, αλλά θα τους πούμε κάπως. Πάντως νόμιμους όχι. Όχι γιατί πήραν και έκλεψαν, όχι, αφού τα δικαιολογούνε. Εγώ δεν είδα κανένα μέσα. Εγώ είδα κάτι λογιστές μέσα μόνο. Και κάτι έτσι και κάτι αλλιώς. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους είδα μέσα. Για να μην τους βλέπω μέσα σημαίνει πως δεν ήταν παράνομοι. Εκτός και αν είναι παράνομοι όλη η Νέα Δημοκρατία και καλύπτει τους παράνομους. Αυτό αλλάζει. Είναι όμως? Μπορούμε να τα αποδείξουμε? Όχι. Μόκο. Δεν μπορούμε. Το σφραγίζουμε. Γιατί όμως δεν μπορούμε? Γιατί έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει υποταχθεί. Γιατί αν δεν είχε υποταχθεί, τι θα έκανε ο λαός? Θα αντιδρούσε. Και αν αντιδρούσε, θα έπεφτε η κυβέρνηση. Και πώς μπορεί να αντιδράσει ουσιαστικά? Πώς δηλαδή ουσιαστικά? Πάντως όχι στα τσάτ. Πάντως όχι στα τσάτ. Έξω. Όχι για να ρίξουμε τα κόμματα. Για να ρίξουμε μια κυβέρνηση που θεωρούμε ότι είναι κυβέρνηση καταλυτική και σφετερίζεται αυτό που λέγεται κυβερνώ την χώρα. Σφετερίζεται την εξουσία. Σφετερίζεται όλα εκείνα τα οποία δεν της ανήκουν αλλά τα έχει προσχρήσει και κατανάλωση. Αυτό κάνουν. Το κάνουν. Το κάνουν. Επομένως γυρνάμε λίγο στο πριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τα κονδύλια για τους μετανάστες, φταίει ή δεν φταίει? Όχι, δεν φταίει. Γιατί? Γιατί αυτή εντός εισαγωγικών κάνει αυτό που υποχρεούται εντός εισαγωγικών για να μην έχει ευθύνη. Δηλαδή τι κάνει? Εξαγοράζει την ελληνική περηφάνεια. Και εμείς γιατί το δεχόμαστε? Γιατί δεν το δέχεσαι εσύ, αγαπημένε μου? Το δέχεται η κυβέρνηση που κυβερνάει εσένα. Επομένως εσύ δεν έχεις κάτι να πεις. Γιατί δεν σε ρωτάει και κανείς. Δεν σου δίνουν τη σημασία που πρέπει να σου δώσουν. Συνεπώς, αφού δεν σου δίνουν τη σημασία που θα έπρεπε να σου δώσουν, ή υπάρχεις ή δεν υπάρχεις για αυτό το θέμα ανύπαρκτος είσαι. Και τότε για ποιο θέμα θα πρέπει να υπάρχω τώρα σε λίγες μήνες? Πού? Στις εκλογές. Εκεί θα σε χρειαστούν.

0: σε αυτό που λέτε, υπό ένα όρο. Ο όρος που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι να καταλάβουμε τελικά αυτοί οι φόροι που φεύγουν από, από τον Έλληνα, από το πορτοφόλιο του Έλληνα, που πάνε. Πολλές φορές πάνε και στις τσέπες τους, ξέρετε. Όχι της Ούρσουλας, όχι. Η Ούρσουλα τα παίρνει μαζεμένα και από την Ελλάδα. Και από την Ελλάδα. Πάντως, το σίγουρο είναι, το σημαντικό και σίγουρο είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση χρήματα που φεύγουν από την Ευρώπη δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και ελληνικά. Έτσι θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά να πούμε τώρα ότι όλη η Ελλάδα πληρώνει, μάλλον η Ελλάδα πληρώνει όλη τη Ευρώπη τα έξοδα, δεν το δέχομαι. Γιατί δεν μπορεί, δεν αντέχει. Καταρχήν την έχουν κάνει έτσι που δεν αντέχει να το κάνει αυτό. Έτσι. Η Ελλάδα από πού εισπράττει αυτή τη στιγμή? Εισπράττει μήπως από τη βιομηχανία της, την βαριά ή ελαφριά βιομηχανία? Δεν υπάρχει βιομηχανία. Εισπράττει μήπως από την βιοτεχνία? Λίγα μήναν και αυτά θα κλείσουν. Μαγαζάκια που παράγουν και αυτό που κάνουν. Κάτι, τέλος πάντων, μην αναφέρω τώρα. Λίγα έμειναν. Από πού να πάρουμε τώρα? Να πάρουμε λίγο από, από το εμπόριο? Γιατί έμεινε εμπόριο? Έμεινε εμπόριο. Η ρακοκοκαλιά της Ευρώπης, της Ελλάδος, είναι το εμπόριο. Έμεινε. Να πάμε από τον πρωτογενή τομέα. Γιατί έμεινε πρωτογενής τομέας? Έμεινε το πρωτογενής τομέας. Το μοσχάρι που τρώμε, πόσο της εκατό? Το μοσχάρι, το μοσχαράκι, το βοδινό, το κρέας. Πόσο της εκατό παράγει η Ελλάδα, ξέρετε, από αυτά που καταναλώνει? Το 30%. Όλο το άλλο, όλο το άλλο είναι απ' έξω. Όλο το άλλο είναι απ' έξω. Ναι, όλο το άλλο είναι απ' έξω. Απ' έξω, απ' έξω, ναι. Δηλαδή μπορεί να τρώμε και κρέατα τα οποία, ναι, κρέατα τα οποία, με ό,τι συνεπάγεται το οποία. Επομένως, ναι, αυτό συμβαίνει.
1: Μέρες οι νύχτες μου και με γεράσαν, γλέντια ξενύχτια αγκαλιές.
0: Γι' αυτό σας λέω, γυναίκες, γυναίκες.

Λοιπόν, στην Prime News τώρα είναι στην αρθογραφία η κυρία Σαμαρά Αλέκα, η οποία φιλοξενεί η Prime News τώρα ένα δικό της άρθρο. Το ελληνικό θαύμα της φθηνής εργασίας, τα στοιχεία που εκθέτουν την κυβέρνηση. Μπείτε, διαβάστε, τώρα θα σας πω και εγώ κάποια πράγματα.

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ περίληψη είναι ότι το επίκεντρο της οικονομικής συζήτησης βρίσκεται στο μοντέλο της φθηνής εργασίας στην Ελλάδα και το κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους. Παρά την αύξηση της απασχόλησης και τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το κόστος της στέγασης, των τροφίμων, της ενέργειας και της μετακίνησης απορροφά μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισημαίνει ότι οι μισθοί έχουν αυξηθεί, αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Την ίδια ώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η αύξηση στους μισθούς δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Το βασικό ερώτημα είναι αν ένας εργαζόμενος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς από το μισθό του, χωρίς να χρειάζεται να περιορίσει ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους νέους, τους εργαζόμενους με χαμηλές αποδοχές και όσους πληρώνουν υψηλά ενοικία. Η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν εγγυάται ότι τα ωφέλη φτάνουν

0: ισότιμα σε ολόκληρη την κοινωνία. Για να βελτιωθεί η κατάσταση απαιτούνται καλύτερες αμοιβές, σταθερή θέση εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αποτελεσματικότητα και προστασία των εργαζομένων. Παράλληλα, χρειάζεται πολιτική που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα αποκλειστικά στους χαμηλούς μισθούς. Επομένως, η πραγματική επιτυχία της οικονομικής πολιτικής δεν κρίνεται μόνο από τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και από το αν βελτιώνεται ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Το συμπέρασμα λοιπόν της όλης αυτής αρθογραφίας είναι ότι η ανάπτυξη έχει πραγματική αξία όταν μετατρέπεται σε αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερη καθημερινότητα. Διαφορετικά, οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά ο εργαζόμενος να εξακολουθεί να αγωνίζεται για να βγάλει το μήνα. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν σας διάβασα κατά κάποιο τρόπο την περίληψη της αρθογραφίας. Αξίζει να μπείτε, διαβάστε, υπάρχουν στοιχεία και αξίζει να την κοινοποιήσετε στα προφίλ σας για να τη διαβάσει ο κόσμος, να καταλάβει. Μπας και, συγγνώμη τώρα για αυτό που λέω, το μπας και, άρα γιατί θέλω να πω. Ξέρετε όλοι τι θέλω να πω. Κοινοποιήστε το αυτό. Κοινοποιήστε το, γιατί τελικά για να σηκωθεί ο λαός από την καρέκλα πρέπει να το ξύσουμε πληγές. Δυστυχώς. Δεν είναι καλό αυτό. Το ξέρω. Το αντιλαμβάνομαι. Γιατί όταν ξύνεις πληγές, ξύνεις αυτό που πονάει ο άλλος. Αλλά δυστυχώς για να γιάνει η πληγή, αφού βλέπω ότι έχει επαναπαυθεί στην θέση κλινήρης, πρέπει να τον σηκώσω από το κρεβάτι, γιατί ξέρω ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του, διότι εγώ πιστεύω στον Έλληνα και ότι θεωρώ ότι δεν είναι χαζός ο Έλληνας, ούτε είναι ψεκασμένος ο Έλληνας, ούτε είναι κορόιδο ο Έλληνας, ούτε είναι μοσχάρι ο Έλληνας. Και επειδή πιστεύω ότι δεν είναι ο Έλληνας μοσχάρι, πιστεύω ότι είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, πιστεύω στις ικανότητές του, πρέπει τουλάχιστον από αυτό το ναρκωτικό που του έχουν δώσει, που λέγονται επιδοτήσεις, που λέγονται επιχορηγήσεις, που λέγονται βοηθήματα, να κάνω από το δικό μου μετερίζει ό,τι μπορώ, όσους μπορώ να τους σηκώσω από το κρεβάτι. Διότι το να είσαι στο κρεβάτι και να περιμένεις ίαση από ένα άνθρωπο ο οποίος δεν σου δίνει και λέγεται πρωθυπουργός και κυβέρνηση, δεν πρόκειται να γιάνεις, αδερφέ μου, ούτε να γίνεις καλά. Σήκω επάνω και πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Μπος, καταρχήν τον μαυρίζεις. Τον μαυρίζεις. Χι, ψι, ωμέγα, όλοι. Μαύρο, χι. Μάκια. Πρώτον, το μαυρίζεις. Δεύτερον, κοιτάζεις όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να σε βοηθήσουν. Και λες, στην περίπτωση που εσύ μπορείς να με βοηθήσεις, πώς λέγεσαι εσύ, Νατσιός. Μάλιστα, της νίκης. Μάλιστα, μπορείς, μπορώ, μάλιστα. Πού δίνεις βάρος πρώτα. Δίνω βάρος ότι πρέπει να επιστρέψουμε τα παιδιά μας στην καλή εκπαίδευση και ο Έλληνας στην πίστη του και τα λοιπά. Μάλιστα. Αλλάξε λίγο το τιμόνι. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Μπορείς, μπορώ, κάνε το. Τι εννοείς. Πρώτα λοιπόν και παράλληλα κοιτάζω με εκπαίδευση, που είναι το αύριο των παιδιών μας. Το αύριο της Ελλάδος. Εκπαίδευση. Όχι τα παιδιά μας να γίνονται μαλθακοί και μαλκές. Όχι. Δεύτερον, η πίστη. Η πίστη πρέπει να είναι σημαία, διότι χωρίς πίστη δεν υπάρχει ρίζα. Αλλά και τρίτον, η οικονομία. Η οικονομία. Δημογραφικό. Μα τα έχω αυτά, τα λέω. Πολύ καλά. Πάμε καλά αφού τα έχεις και τα λες. Αυτά τα τρία πράγματα μπροστά. Οικονομία, δημογραφικό. Εκπαίδευση και πίστη. Εδώ η πατρίδα είναι ορθόδοξη χριστιανή. Αυτό θα κρατήσει στην πατρίδα μας. Όχι θα φερούμε το σταυρό και θα βάζουμε μπύλες πάνω στη σημαία. Σταυρό είχανε. Ο Παύλος Μελάς, ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης είχανε σταυρό. Αυτό κρατάω εγώ. Αυτό κρατάω. Αυτή είναι η σύγχρονη και παλιωμοδίτικη, αλλά προς το καλό πολιτική για μένα. Αυτό κρατάω λοιπόν. Και προχωράω. Έλα εδώ, Βελόπουλε. Τι θέλεις, Βελόπουλε, εσύ? Κάτι παρόμοιο με τον κύριο Νατσιό θέλω, αλλά έχω και πιο πολλά ποσοστά. Για να τα κάνεις πιο πολλά ακόμα, τήρησε αυτά που λες χωρίς πολλά λόγια. Αλλιώς είσαι σαλιάρης. Υπάρχουν λόγοι που με λες σαλιάρη? Έχεις λόγους που με λες σαλιάρη? Ίσως και να έχω. Και γιατί δεν τους βγάζεις, μπορεί να μου πει κάποιος. Διότι δεν τους έχω διασταυρώσει. Και είναι λάσπη αυτό. Μάλιστα, προχωρούμε παρακάτω. Κασιδιάρης, τι θες Κασιδιάρη εσύ? Εσύ τι θες? Έχεις ένα υφάκι παράξενο. Βγάζεις έτσι με μπουνιές φωτογραφία. Τι είναι αυτό? Πού απευθύνεσαι Κασιδιάρη? Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Και γιατί έχεις ενταυραντισμένος? Τι θες να περάσεις? Ότι θα πέσει ξύλο? Άλλαξέ το αυτό. Πιο σεμνός, πιο ταπεινός. Μην έχεις έπαρση. Τι θέλεις πραγματικά για την Ελλάδα? Θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, παιδεία, μάλιστα. Τα ίδια με τους άλλους λοιπόν κι εσύ, ε? Πατριώτης κι εσύ, μάλιστα. Προχωράμε. Ελάτε τώρα οι τρεις. Λέτε ότι έχετε παρόμοιες βλέψεις και οι τρεις, μάλιστα. Μπορείς να συνυπάρξεις εσύ με εσένα? Όχι. Η κυρία Λατινοπούλου τι λέει? Τα ίδια σχεδόν και με εμάς. Άμα και εσύ, έλα και εσύ κυρία Λατινοπούλου. Εσύ κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν λέω τα ίδια. Εμένα μου αρέσει και η πολύχρωμη σημαία. Εσύ απ' έξω κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι η πολύχρωμη σημαία με την πίστη και με την ιστορία δεν πάει. Δεν είχαμε ντίκιντάγκα. Πίσω εσύ κυρία μου. Ελάτε εσείς οι άλλοι εδώ. Εσείς όλοι οι ψηφοφόροι. Ακούστε λοιπόν τη φωνή τους. Μπορούν να συνυπάρξουν? Όχι. Μπορεί ο Κασιδιάρης με τον Βελόπουλο? Όχι. Γιατί δεν μπορεί, αφού λένε τα ίδια πράγματα σχεδόν? Γιατί ο ένας θεωρεί τον άλλο ακροδεξιό. Μα και οι δυο ισχυρίζονται ακροδεξιά εντός εισαγωγικών ιδέα. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος ισχυρίζεται και λίγο Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λίγο πιο light δηλαδή. Μάλιστα. Ωραία. Έχουν προβλήματα μεταξύ τους, ναι. Γιατί? Γιατί ο ένας κοιτάζει τη δεξαμενή του άλλου ψήφου. Α! Και ο κύριος Νατσιός πιο πέρα τι κάνει? Ο κύριος Νατσιός πιο πέρα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά από τους άλλους δυο. Γιατί? Γιατί δεν είναι ανιχνεύσιμη η ψήφη του. Γιατί δεν είναι ανιχνεύσιμη η ψήφη του? Γιατί ψηφίζουν τη νίκη άνθρωποι που δεν εκδηλώνονται. Επομένως εδώ βρίσκομαι μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν υπάρχει φανατισμός. Α! Καλό αυτό. Βάλτο στην άκρη αυτό. Πάμε στους άλλους δύο. Στους άλλους τρεις. Κασιδιάρης, Λατινοπούλου, Βελόπουλος. Ποιες είναι οι διαφορές τους μεγάλες? Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Η μεγαλύτερη ποια είναι? Ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Επομένως, αν τους βάλουμε να κυβερνήσουν όλοι μαζί, θα διαλύσει. Το γλυκό θα κόψει. Το σιρόπι θα γίνει νερό. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι μία και μοναδική. Ψήφο στα μικρά κόμματα. Απορρίψτε όλοι τα μεγάλα κόμματα. Αυτή είναι. Και ο πρώτος θα είναι πρώτος. Ο δεύτερος δεύτερος, ο τρίτος τρίτος και ο τελευταίος τελευταίος. Εδώ θα παιχτεί τώρα το... Εδώ θα παιχτεί τώρα η μεγάλη μάχη. Εσείς όλοι και οι τέσσερις αποδείξτε μας ότι αξίζετε να είστε πρώτοι από τα μικρά κόμματα. Με σκοπό να γίνετε πρώτοι μεγάλα κόμματα. Εδώ είναι η μαγεία τώρα. Αυτή είναι η πρότασή μου λοιπόν. Γιατί κάποιοι λένε να ενωθούν τα κόμματα. Να ενωθούν οι μικροί. Να γίνουν ένα μεγάλο. Και μόλις γίνουν ένα μεγάλο θα έχουμε τα ξέταλα της Κίμπερλι. Να σκοτωθούμε και να πάμε κατά διαόλου. Ε? Και μετά ξανά μόνα εκλογές. Και θα έρθει μετά ο Μητσοτάκης και θα πει είδατε που σας το έλεγα. Είδατε ότι φάγανε τα μούτρα τους γιατί δεν ξέρουν να κυβερνήσουν. Ενώ εδώ ξέρω και κλέβω. Και κλέβω και τόσο καλά που θα σας διαλύσω και θα πείτε και ευχαριστώ. Αυτό θέλετε? Πραγματικά θέλετε αυτό? Γιατί αν θέλετε αυτό, μπορεί να γίνει αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι αν γίνει αυτό θα τον έχουμε μετά όχι εκλεγμένο. Όχι. Το ξεχνάτε το εκλεγμένο. Θα τον έχουμε στυλ βασιλιά. Δηλαδή θα πάει μετά από τον μπαμπά, θα πάει μετά ο γιος. Μπορεί να είναι και η κόρη, η οποία σαν τένις θα έχει μεγαλώσει, τενίστρια θα έχει μεγαλώσει και μπορεί να αναλάβει και την, γιατί όχι, να αναλάβει και την κυβέρνηση της Ελλάδος. Ε, αυτό θέλετε? Όχι λοιπόν. Εγώ λοιπόν προτείνω το εξής. Όλα τα μικρά κόμματα και αυτά που δεν είναι στη Βουλή. Ποια δεν είναι στη Βουλή? Είναι το ένα, το άλλο, το μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα, χώρια για δύο ελεύθερες Ελλάδες, από μακριά και από κοντά αγαπημένοι, δεν ξέρω πόσα κόμματα είναι. Όλα τα κόμματα αυτά, τα οχταρμάς όλα. Ελάτε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν την ψήφο εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Καταψηφίστε τα με, είδατε τι έπαθε ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας τι έπαθε? Κατέβηκε, λέει, στις Μοίρες, κατέβηκε στη Γέργερη, πήγε στις Πλημμύρες, στο οροπέδιο Λασιθίου. Όλοι μαζί στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης, που είναι μια κομμόπολη. Είναι μια κομμόπολη και η δεύτερη αγορά μετά του Ηρακλείου. Η δεύτερη αγορά στον ομό Ηρακλείου μετά του Ηρακλείου, της πόλης. Είναι η δεύτερη αγορά οι Μοίρες. Ξέρετε τι έπαθε? Δεν ήταν ούτε 50 άτομα. Ούτε 50 άτομα δεν ήταν στο Τσίπρα την συγκέντρωση εκεί που πήγε στις Μοίρες. Ούτε 50 άτομα. Παρόλα αυτά όμως, αυτός προσπάθησε και πάλι. Προσπάθησε να πάει στις Πλημμύρες να δείξει ότι υπάρχει και ότι νοιάζεται. Να δείξει ότι υπάρχει και ότι νοιάζεται. Τα μικρά κόμματα που σας είπα πότε ήρθανε? Κανένα δεν ήρθε. Θα έρθει τώρα ο κύριος Τάδε και ο κύριος Τάδε στο τάδε σημείο να πάει να πει ήρθα, παιδιά, μετά από 10-20 μέρες, και όχι για την υπόθεση της Πλημμύρας, για κάτι άλλο που πρέπει να έρθει. Και μετά, άμα φάει καμιά τάπα από την Κρήτη και δεν πάρει ούτε την ψήφο του ενός και μοναδικού κριτικού που είναι στο κόμμα του, φταίει ο κριτικός? Όχι, δεν φταίει ο κριτικός. Δεν φταίει ο κριτικός. Φταίτε εσείς που δεν ξέρετε τι να κάνετε και πώς να χειριστείτε την όποια επιτυχία έχετε, μικρή μεγάλη. Δεν φταίει ο κριτικός. Φταίτε μόνο εσείς. Μόνο εσείς. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο. Εμένα λοιπόν η πρότασή μου είναι: μαύρος όλα τα κόμματα τα μεγάλα που έχουν ψηφίσει μνημόνια, όποιος έχει ψηφίσει μνημόνιο, μαύρο. Μαύρο. Σαν κόμμα, μαύρο. Ποιος έχει ψηφίσει έστω και μία φορά μνημόνιο? Ποιος έχει ψηφίσει? Έχει ψηφίσει Κωνσταντοπούλου? Όχι. Προχωράμε. Αλλά η Κωνσταντοπούλου θέλει και τους ΛΟΑΤΚΙ. Εκεί δεν προχωράμε. Εκεί σταματάμε. Έχει ψηφίσει ο Κασιδιάρης? Όχι. Μάλιστα. Έχει ψηφίσει ο Βελόπουλος? Όχι. Το κόμμα του όχι. Αυτός έχει ψηφίσει όμως. Το κόμμα του όχι. Δεν έχει ψηφίσει. Αυτός έχει ψηφίσει. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει ψηφίσει ο Νατσιός? Όχι. Προχωράμε. Και πάει λέγοντας. Έχει ψηφίσει η Λατινοπούλου? Ναι. Α, έχουμε θέμα εδώ. Έχει ψηφίσει η Λατινοπούλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν? Έχει. Ναι, έχουμε θέμα και εδώ. Το κόμμα της, όχι. Επομένως, Βελόπουλος και Λατινοπούλου έχουν ψηφίσει αυτοί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά όχι το κόμμα τους. Εδώ τώρα κορώνα γράμματα. Δεν ξέρω τι να προτείνω εδώ. Πάντως, υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν ψηφίσει, μάλλον οι αρχηγοί τους. Υπάρχουν και κάποια κόμματα. Τα κόμματα όμως αυτά τα μικρά δεν έχει ψηφίσει κανένας. Σαν κόμμα, σαν σύνολο. Και πάμε παρακάτω, πάμε παραπέρα. Εγώ δεν θα τους χρεώσω ότι ψήφισαν το κόμμα τους. Γιατί δεν ψήφισε? Αυτοί προσωπικά μπορεί να είχαν την πίεση, αφού είπε κάποτε ο Βελόπουλος του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι με ανάγκασαν, λέει, γιατί συμφωνήσαμε να ψηφίσουμε. Αυτό δείχνει βέβαια ότι πιέστηκε. Αυτό μπορώ να πω, πιέστηκε. Κάποιος άλλος θα μου πει πιέστηκε και δεν είχε γνώμη. Δεν είχε γνώμη. Άμα είχε γνώμη δεν θα το έκανε, θα παρετόταν. Αλλά επειδή η καρέκλα και το βουλευτιλίκι είναι γλυκό, δεν παρετήθηκε. Δηλαδή εξαγοράστηκε κατά κάποιο τρόπο. Συγγνώμη τώρα, αλλά όταν βλέπω το άσπρο, είναι άσπρο. Δεν είναι κόκκινο για μένα, είναι άσπρο. Εντάξει, άσπρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
3: Μαγεύματα.
2: Δροσερές
3: σαλάτες,
2: λαχταριστές,
3: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
2: Σπιτικά μαγειρεύματα.
3: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
3: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
3: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.

Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, φίλες και φίλοι. Οι φοιτητές έστεισαν σκηνές στο Σύνταγμα, διαμαρτύρονται για το κόστος σπουδών και τη στέγη. Ορθά το κάνουν, υπάρχει πρόβλημα, αυτά λέμε από το πρωί. Υπάρχει θέμα, οικονομικό θέμα, το οποίο θέμα θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί. Βλέπουμε ότι δεν λύνεται και όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά το σημαντικό και βασικό της υπόθεσης είναι ότι αγνοείται κιόλα σαν πρόβλημα. Δηλαδή, θα έπρεπε η κυβέρνηση και όχι το Υπουργείο Παιδείας, ειλικρινά το λέω αυτό, η κυβέρνηση να δει για ποιο λόγο 400 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πήγαν να εγγραφούν καν. Ακούστε το νούμερο, 400 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πήγαν να εγγραφούν. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούν να πληρώσουν. Όχι το πανεπιστήμιο. Η πανεπιστήμιο υποτίθεται είναι δωρεάν. Και λέω υποτίθεται, διότι μεγάλο αριθμό, μάλλον μέρος κάθε χρονιάς διδακτικής πληρώνουν. Θα μου πεις πληρώνουν πώς. Για ρωτήστε και θα μάθετε. Πληρώνουν λοιπόν ύλη, πληρώνουν βιβλία, πληρώνουν πολλά. Όμως δεν είναι πως δεν άντεξαν αυτά. Όχι, αυτά τα αντέχουν. Δεν μπορούν να αντέξουν οι γονείς τους τα ενίκια, την καθημερινότητα, το φαγητό των παιδιών τους. Μα είναι δυνατόν ο μπαμπάς να μην μπορεί να πληρώσει το φαγητό των παιδιών του? Ναι, είναι. Και τότε μιλάμε για κράτος? Όχι. Αλλά γιατί? Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ αν μου πείτε, μάλλον εάν ρωτήσετε εμένα να σας πω γιατί μιλάμε, θα γίνω κακός. Και δεν θέλω να γίνω κακός. Όχι γιατί αξίζει ο Μητσοτάκης να μην γινόμαστε κακοί, αλλά γιατί εγώ έχω και κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς πάνω από το μικρόφωνο μου και ελέγχομαι. Και αν περάσω αυτή την κόκκινη γραμμή, κανένας δεν θα έρθει να πει: Νίκο, για το πρόστιμα του ΕΣΟΥΡΟΥ, για τα πρόστιμα ή πρόστιμο του ΕΣΟΥΡΟΥ, έλα να σε βοηθήσω να σε πληρώσω. Καταλάβατε? Επομένως, σας αφήνω να σκεφτείτε εσείς αν έχουμε κράτος ή αν έχουμε κάτι άλλο. Τι είναι το άλλο δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε όμως. Λοιπόν, βασικό πρόβλημα αποτελεί λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση που έστησαν σκηνές και αντιδρούν τα παιδιά και θέλουν να διαδηλώσουν και να δείξουν την αντίθεσή τους για την κατάσταση αυτή. Βασικό πρόβλημα αποτελεί το υψηλό κόστος των ενοικίων που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους. Επαναλαμβάνω ότι 400 άτομα φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών φέτος. Παράλληλα, τα τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμοί, εκπαιδευτικό υλικό, αυτό που είπα προηγουμένως, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς γενικότερα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις σημερινές ανάγκες. Ζητούν επίσης περισσότερους και καλύτερους και καλύτερες φοιτητικές εστίες. Σας είπα λίγες μέρες πριν ότι στο Πολυτεχνείο Χανίων αντιδρούν και κάποιοι φοιτητές, δύο ή τρεις βουλευτές του ΚΚΕ πήγαν το θέμα στη Βουλή, ότι δηλαδή τι, δεν έχει προχωρήσει λέει η απεντόμωση, ακούστε ρε παιδιά, η απεντόμωση στις εστίες, στις φοιτητικές εστίες στα Χανιά. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά λέει που είναι σε μικρά δωμάτια τέλος πάντων και μένουν 2-2, βλέπουν στους τοίχους και την ώρα που το βράδυ θα σηκωθούν να πάνε στη τουαλέτα, όπως πάνε να πατήσουν, πατάνε και καμιά κατσαρίδα. Δηλαδή, γιατί η κατσαρίδα αυτή να μην πάει και στα μάγουλά τους το βράδυ που κοιμάται? Θα μου πεις, το φουσκώνεις το πράγμα. Το φουσκώνω, γιατί αυτοί
οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν κάνει απεντομώσεις από την αρχή και όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που αδειάζουν οι εστίες, 2 και 3, για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα τώρα, δεν το φουσκώνουν? Εγώ το φουσκώνω το θέμα. Αυτοί όχι, δεν το φουσκώνουν. Στις φοιτητικές αστείες να έχουμε κατσαρίδες? Γιατί που ζούμε ρε παιδιά? Τα παιδιά μας στείλαμε να τους σπουδάσουν και θα τα φέρουμε με τύφο στο σπίτι μας τελικά? Κύριε Μητσοτάκη, μα δεν τρέπεστε? Μα αλήθεια δεν τρέπεστε? Δεν έχετε τσίπα επάνω σας? Ντροπή δεν έχετε? Είστε και πρωθυπουργός με τις ωραίες γραβάτες και πάτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λέτε βρε παιδιά? Τι λέτε, ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι το κράτος των ονείρων? Των ονείρων το κράτος είναι? Αυτή είναι δηλαδή η κατάσταση η οποία εκπροσωπείτε? Αυτή την κατάσταση, το ψέμα? Το ψέμα, αυτό το ψεύτικο, είμαστε καλά και ελάτε να δείτε πόσο καλά είμαστε. Ρωτήστε το λαό σας. Γυρίστε πίσω την αφτάρα σας να δείτε τι ακούει και τι λέει, τι θα ακούσει και τι λέει ο ελληνικός λαός όταν εσείς προχωράτε με το ωραίο περπάτημα που έχετε. Αυτό το αυτοκρατορικό περπάτημα που έχετε. Για πηγαίνετε και δείτε τι έχει, τι συμβαίνει. Για αφήστε την αφτάρα σας πίσω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Για πηγαίνετε να δείτε με τους αλλείς. Για πηγαίνετε να δείτε με τους αγρότες. Για πηγαίνετε να δείτε με τις οικογένειες. Για πηγαίνετε να δείτε στην Αθήνα σε συνοικίες οι οποίες κατά τα άλλα ήταν πλούσιες. Πηγαίνετε τώρα στο Κολωνάκι, δείτε τα χάλια. Αν υπάρχει στο Κολωνάκι κάτι που ευημερεί, είναι κάτι απατεώνες γιατροί σαν αυτούς που προωθείτε, με τις πλασματοφαιρέσεις και με τα γιατρία, όλα αυτά τα γιατρία που ευεξίας. Αυτοί έχουν μείνει πλούσιοι, οι οποίοι πώς είναι πλούσιοι, με απάτες. Όλοι οι άλλοι στο Κολωνάκι, άλλοτε πλούσια περιοχή, πηγαίνετε τώρα να δείτε πώς είναι. Όχι όμως τις καφετέρειες, πίσω από τις καφετέρειες, τα στενάκια μέσα. Να δείτε τι είναι στο Κολωνάκι. Εσείς, δικό σας κατόρθωμα είναι. Δικό σας κατόρθωμα είναι. Δικό σας κατόρθωμα είναι εσάς και του Πασόκ. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Πασόκ. Γιατί όχι του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν μπήκε, τουλάχιστον έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Τυπικά. Τυπικά. Έλυγε. Έσκασε η καλή βόμβα στα χέρια του να βγούμε από τα μνημόνια. Τυπικά όμως. Γιατί αν έπρεπε να βγούμε κανονικά, θα έπρεπε και όλοι οι νόμοι που ψηφίστηκαν εν καιρό μνημονίων να έχουν καταργηθεί τώρα. Δεν την καταργήθηκε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Απλά τυπικά έχουμε βγει από τα μνημόνια. Όλοι οι νόμοι οι οποίοι πίνουν και στραγγίζουν τον Έλληνα από το αίμα του είναι όλοι εν ενεργεία νόμοι. Εντάξει, τυπικά. Το Πασόκ όμως μας έβαλε. Ο Γιωργάκης μας έβαλε. Και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία μετά. Πώς συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, θα μου πει κανείς? Αφού το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πριν τη Νέα Δημοκρατία και μας έβγαλε, είπες. Δεν αφαίρεσε κανένα νόμο και στραγγίζει τους Έλληνες. Τους στραγγίζει όμως. Τους στραγγίζει τους Έλληνες. Τους διαλύει τους Έλληνες. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει.

Και θα πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, για κάποια κόμματα δεν είναι καλές. Όπως για την Νίκη. Δεν είναι καλά. Έτσι. Από την άλλη όμως ακούμε εκπροσώπους της Νίκης, ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κλειστό, στενό, τέλος πάντων, πυρήνα της, του κόμματος, ότι δεν ανοιχνεύονται οι ψήφοι της Νίκης. Αυτό το λέω και εγώ. Βέβαια δεν επαναπαύομαι με αυτό. Εγώ προσωπικά. Εγώ βέβαια ψιλοδιαφέρω λίγο από τη λογική όλα καλά. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ ψιλοδιαφέρω και τα λέω ότι για μένα δεν είναι όλα καλά. Αλλά αφού εσείς λέτε ότι είναι όλα καλά, εμένα περισσεύει. Περισσεύει εμένα. Αφήστε με εμένα. Εγώ δεν παντρεύτηκα κανένα. Εγώ σήμερα είμαι καλά. Αύριο αν δω και πάμε στραβά το καπελάκι μου, έτσι το καπελάκι μου, δεν το βάλω έτσι, το βάλω και στραβά. Και γεια σας. Δεν έχω εγώ ούτε συντέκνους, ούτε κουμπάρους, ούτε παντρεύομαι κανένα. Και είμαι και ανεξάρτητος μετά. Έφαγα τη μια φόλα, έφαγα την άλλη φόλα, θα φάω και την τρίτη φόλα. Τέταρτη δεν έχει, γεια σας. Δεν τρελαίνομαι εγώ. Μην στενοχωριέστε εμένα. Για άλλους να στενοχωριέστε, για μένα μη. Εντάξει. Για μένα τα πράγματα δεν είναι καλά δημοσκοπικά. Λέτε στη Νίκη ότι δεν ανοιχνεύονται. Οκ. Κανένα πρόβλημα. Εγώ τον αγώνα μου θα τον δώσω. Μέχρι τέλους. Και στις εκλογές και. Θα είναι το τελευταίο χαρτί που παίζω. Εάν πετύχει το τελευταίο χαρτί, πάμε στο επόμενο. Δεν πετύχει, σκίζω την τράπουλα. Σκίζω την τράπουλα εγώ. Τέτοιο πράγμα είμαι εγώ. Εγώ είμαι τέτοιο πράγμα.

Επαναλαμβάνω και λέω το εξής. Καταρχήν, κύριε Γερόλη, και αφήστε την ειρωνία, γιατί μπορώ και εγώ να αρχίσω να ειρωνεύομαι, και αν αρχίσω να ειρωνεύομαι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει πολλούς. Όχι όλους, αλλά πολλούς. Εντάξει, άντε, το σεβασμό μου να έχετε. Αφήστε την ειρωνία για τους αόρατους, γιατί θα δείξω πόσο αόρατοι είμαστε εμείς όταν μιλάμε για ηθική. Το παίζουμε μεγάλοι και άντρες και μεγάλοι πατριώτες και έχουμε άμεσες σχέσεις με πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με αυτά που ισχυριζόμαστε. Και δεν μιλώ για εσάς, μιλώ γενικά για άντρες που πιστεύετε. Αφήστε το! Σας παρακαλώ, δηλαδή.

Μα εγώ, κύριε Μποϊντάρη μου, αγαπημένε μου φίλε, δεν διασπάστηκα με κανέναν. Γιατί να φύγω? Εγώ δεν είμαι Παπαδόπουλος. Εγώ δεν είμαι Παπαδόπουλος, δεν πιστεύω στον Παπαδόπουλο, και επειδή έχω τον Παπαδόπουλο να μου μιλάει και να είναι ηχογραφημένος στην Prime News στην Πανεπιστημίου, αν τα βγάλω αυτά στον αέρα όπως πρέπει να τα βγάλω, χωρίς να κόψω τίποτα, θα ξενερώσετε απίστευτα. Και δεν το θέλω αυτό, γιατί κακό δεν έχω κάνει σε κανένα ποτέ. Και ας λέει εκείνος ότι είμαι ένας κακός άνθρωπος. Εντάξει, άσε τώρα. Διασπαστώ με τη Νίκη? Γιατί, τι έκανε Νίκη πρέπει να διασπαστώ? Γιατί, τι έκανε? Το ότι έχει μια στρατηγική ανθρώπινη στην πολιτική επάνω και με αυτή εγώ δεν συμφωνώ, διότι θα πρέπει να γίνομαι λίγο πιο δραστηρή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται να διασπαστεί κανείς με κάποιον επειδή δεν συμφωνεί. Γιατί αυτό γίνεται Παπαδόπουλος μετά. Ό,τι δεν συμφωνώ το κόβω. Όχι ρε φίλε, δεν το κόβεις. Γιατί το κόμμα δεν είναι δικό σου για να το κόψεις. Ούτε το κατηγορείς το κόμμα. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Ακόμα και αν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να φύγω, θα φύγω και δεν θα βρίσω ποτέ, ούτε θα λασπολογήσω κανένα ποτέ. Εκτός και αν προκληθώ. Τότε, για να αποδείξω ότι έχω δίκιο, θα βγάλω τα τεκμήρια του δίκιου μου. Μόνο τότε. Και αν, πάλι λέω, και αν. Αλλά έχουμε μάθει στην υποκρισία, φίλες και φίλοι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, κάποτε είχα γνωρίσει κάποιον στην Αθήνα, έναν άνθρωπο στην Αθήνα ο οποίος μου μιλούσε για τον Έλληνα και μου έλεγε ο Έλληνας, η ηθική, και τότε ήταν κάτω από τα γραφεία τα τότε, ήταν το, πώς λέγεται, ένα ζαχαροπλαστείο Απολώνιο, το ζαχαροπλαστείο Απολώνιον στην Ομόνια προς την Πανεπιστημίου στην αρχή, τότε τα γραφεία ήταν εκεί. Όταν πρώτο άνοιξε η Prime News και για πολλά χρόνια, για 3 χρόνια μετά. Και ερχόταν στο Απολώνιο, μου λέει, είμαι κάτω, μου λέει, να πιούμε καφέ. Και μου έλεγε, η ηθική, η ηθική, οι γυναίκες σήμερα. Και λέω, τι έγινε είναι αυτό, ρε παιδί μου? Και μια στιγμή σκάει το παραμύθι ότι η κόρη του ή η εγγονή του ήταν στα Καλλιστεία. Και του λέω, μα να σου κάνω μια ερώτηση, στα Καλλιστεία είναι η κόρη σου? Καλά, εσύ μου μιλάς για ηθική και πάει η κόρη σου με τα μαγιό και δείχνει τα μπούτια της. Τι να κάνω, μου λέει, δεν τα ελέγχω τα παιδιά. Τότε κατάλαβα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλανε να είναι αυτό που ισχυρίζονται. Δεν είναι όμως. Και εκεί που τους παίρνει και εκεί που δεν τους γνωρίζουν κάνουν τους μεγάλους και τους τρανούς. Εκεί που δεν τους ξέρουν. Εκεί που τους ξέρουν το βουλώνουν. Καταλάβατε? Και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος ερχότανε και προσπαθούσε να με γαλουχίσει στην ιδέα της Χρυσής Αυγής. Και του λέω, βρε άνθρωπε, εδώ λες ότι οι ηθικοί και οι γυναίκες, μου λέγες κάθε πρωί ερχόσουν να πιούμε τον καφέ. Ναι. Και μια στιγμή μου λες ότι η κόρη σου πήγε στα Καλλιστεία, λέει, και την έβλεπε ο κόσμος με τα μαγιού και με τα στρινγκ. Ρε εσύ, τι λες? Αυτά που λες τα πιστεύεις? Τα πιστεύεις αυτά που λες ή πουλάς φούμαρα? Λοιπόν, δεν υπάρχει άνθρωπος, φίλες και φίλοι, άνθρωπος δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο που να είναι καθόλου εντάξει και καθόλου τέλειος. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα πολλά και ας κοιτάξουμε τα δικά μας ο καθένας. Έχει ο καθένας τόσα να διορθώσει που δεν μένει χρόνος να ασχοληθείς με τον άλλο. Ούτε να μου πουλάς φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες σε μένα. Δεν σε παίρνει.

Πάμε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις. Οι οποίες δημοσκοπήσεις λένε το εξής πράγμα. Νέα δεδομένα καταγράφονται στον πολιτικό σκηνικό, καθώς οι δημοσκοπήσεις της εταιρείας Opinion Poll δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ ενισχύει σταδιακά την θέση του και διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Τώρα, πού την διεκδικεί, στο Ηράκλειο? Γιατί σε όλη την Ελλάδα το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εσείς το λέτε, ξέρετε εσείς καλύτερα. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία. Όταν λέω εσείς, λέω η Opinion Poll. Σύμφωνα με την έρευνα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη της εκτίμησης ψήφου με ποσοστό 30,03%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη μάχη της δεύτερης θέσης, όπου το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μειώσει την απόσταση από τον πολιτικό σχηματισμό που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Παλαιότερα σε μια εκπομπή είχα πει, και μάλιστα με είχε πάρει και ο κύριος Χατζής τότε και μου λέει, «Μ' αρέσει η ανάλυσή σου». Και μπράβο σου, μου λέει, ήταν μια πολύ ωραία ανάλυση. Τότε που έκανα την ανάλυση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπα. Θυμάμαι όμως ότι είπα ότι είμαστε σε παγκόσμια πρωτιά. Γιατί? Διότι είμαστε ο μόνος λαός ο οποίος δεν παλεύει για την πρώτη θέση. Παλεύουμε ποιος θα κάτσει δεύτερος. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτιά. Σε όλο τον κόσμο η πρωτιά είναι... το ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα κερδίσει. Στη δικιά μας περίπτωση είναι ποιος θα πάει δεύτερος. Τον πρώτο τον έχουμε κατοχυρώσει και δεν γουνιέται από τη θέση του. Μητσοτάκης, τέλος. Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Περνάμε τόσο καλά που δεν αλλάζουμε τη σιγουριά μας. Αυτό είναι ο Έλληνας? Δεν είναι αυτό ο Έλληνας. Αυτό είναι η στρατηγική των εταιριών? Μπορεί. Αυτό είναι η προπαγάνδα? Μπορεί. Πάντως την παγκόσμια πρωτιά, το ποιος θα πάει δεύτερος, την έχουμε μόνο εμείς. Δηλαδή το κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο δεν είναι πώς θα ρίξουμε αυτόν που πίνει το αίμα του ελληνικού λαού. Και εδώ είναι η κατάντια. Προβλέπω πάλι να με ξαναπάρει ο Χατζής τηλέφωνο, ο κύριος Χατζής να μου πει μπράβο. Εδώ είναι η κατάντια. Ξέρετε ποια είναι η κατάντια? Θα σας πω ποια είναι η κατάντια. Η κατάντια είναι ότι τελικά δεν νοιαζόμαστε σαν κόμματα, όποια κόμματα υπάρχουν στη Βουλή, για την δύσκολη κατάσταση του ελληνικού λαού να τον σώσουμε. Όχι! Νοιαζόμαστε για το ποιος θα μπει δεύτερος να πάρει περισσότερα μπικικίνια. Αυτά δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να πληρωθούν και να παίρνουν κάθε σε πέντε δόσεις, το ξέρω πολύ καλά, σε πέντε δόσεις τα χρήματα που δίνει στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο κόμμα. Και έβδομο κόμμα. Αυτά που θα μπουν στη Βουλή. Αναλογικά ο καθένας με τη σειρά του παίρνει τα εκατομμύρια που παίρνει. Άλλος παίρνει 3 το χρόνο, άλλος παίρνει 4 το χρόνο, άλλος παίρνει 7 το χρόνο, άλλος παίρνει 12 το χρόνο. Εντάξει. Το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι ποιος θα σώσει το ελληνικό λαό να μπει πρώτος και να εφαρμόσει την πολιτική την οποία θα απεγκλωβίσει από την κακομεριά τον Έλληνα. Όχι, δεν τον νοιάζει ο Έλληνας. Τον νοιάζει να πάει δεύτερος. Και θα μου πεις γιατί δεν είναι πάει δεύτερος. Γιατί παρά τις επόμενες εκλογές θα πάει πρώτος. Ποιος το εγγυάται αυτό? Ποιος του είπε πως θα πάει πρώτος? Για δύο τετραετίες είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Ποιος εγγυήθηκε ότι τη δεύτερη τετραετία θα πάει ένας άλλος πρώτος? Εγγυήθηκε κανείς? Όχι. Γι' αυτό είναι και δεύτερη. Και θα πάει και για τρίτη. Γιατί τα πράγματα οδηγούν εκεί. Θα πάει και για τρίτη. Δεν ξέρω αν θα πάει με άλλο ένα ή άλλους δυο, αλλά θα πάει και το πρώτο χέρι θα το έχει αυτή. Το πρώτο λόγο θα τον έχει αυτή. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ναι. Δεν αρέσει η άποψη? Δεν τεκμηριώνεται η άποψη? Γιατί δεν τεκμηριώνεται? Όταν κοιτάζουν οι άλλοι πώς θα πάνε δεύτεροι, γιατί το κάνουν? Μήπως για να κάνουν κυβέρνηση με τον πρώτο? Γιατί ο πρώτος με τις έδρες που παίρνει δεν παίρνει αυτοδυναμία? Ναι, μεν πρώτος, αλλά όχι αυτοδύναμος. Και έτσι λοιπόν ο επόμενος που θα κάνει κυβέρνηση, έστω και έτσι, θα είναι ο δεύτερος? Μήπως η Νέα Δημοκρατία θα απλώσει το χέρι της στον δεύτερο και όχι στον τρίτο? Γι' αυτό παλεύουν ποιος θα πάει δεύτερος? Όχι. Και γιατί παλεύουν για το δεύτερο? Επαναλαμβάνω, για αυτά. Αυτά. Και γιατί η αντιπολίτευση έχει λόγο.
Ο δεύτερος έχει λόγο. Από τον τρίτο και κάτω δεν υπάρχει λόγος. Ή ζεις ή δεν ζεις, ή υπάρχεις ή δεν υπάρχεις, θα φωνάζεις μόνο. Να πουλάς εντυπώσεις. Πού? Στον ελληνικό λαό. Και γιατί να πουλάς εντυπώσεις στον ελληνικό λαό? Γιατί εξαρτάς από εκεί. Για να ξαναμπείς στη Βουλή ή για να διατηρήσεις τα λίγα ή πολλά ποσοστά που έχεις για να ξαναμπείς ή να είσαι και να υπάρχεις στη Βουλή. Επομένως το πολιτικό σύστημα ευνοεί το λαό? Όχι. Όχι. Γιατί δεν τον ευνοεί το λαό? Μα τόσο απλό είναι. Τόση ώρα αυτό λέω. Αυτό λέω τόση ώρα. Και πώς αλλάξει αυτό? Εσείς πείτε μου πώς αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως μπορεί. Πώς θα αλλάξει? Εσείς πείτε μου.

0: Θα ξέρετε ότι ο καθένας έχει το κουμπάκι του, ε. Ακόμα και οι πολύ αντιστασιακοί, στο κουμπάκι τους, όταν το πατήσεις, ή εξαφανίζονται ή ηρεμούν. Γιατί ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος που θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του έχει στοιχεία για πάρα πολύ κόσμο, να ξέρετε, ε. Επομένως, όταν βλέπει κάποιος, το παίζει μεγάλος και ταΐς, και βλέπει ότι ο δημοσιογράφος κάτι παραπάνω ξέρει, χαλαρώνει μετά. Το ενδιαφέρον λοιπόν στρέφεται πλέον στη μάχη της δεύτερης θέσης, όπου το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μειώσει την απόσταση από το πολιτικό σχηματισμό, τον όλο πολιτικό σχηματισμό, συνδέοντας, που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών καταγράφεται στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος είναι πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί, και πάμε αμέσως στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κύριε Στέλιο.
1: Μπορώ να μιλήσω?
0: Ε, βέβαια.
1: Για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που ανακοινώθηκε χθες, όχι αυτά που θα ανακοινωθούν σε 2-3 ώρες, για χθες.
0: Ναι.
1: 30% αύξηση.
0: Ναι, αυτό δεν ισχύει όμως, να ξέρετε.
1: Εξηγήστε μου γιατί.
0: Ναι. Τελειώστε και θα σας διαβάσω το άρθρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Να πω.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Βεβαίως, ό,τι θέλετε, παρακαλώ.
1: Για έναν άνθρωπο που πέρυσι πήρε 100 ευρώ επίδομα, ανέβαλε έναν τόνο πετρέλαιο, το οποίο είχε ένα 10 με ένα 20, φέτος θα πάρει 130 και θα το πληρώσει 1600. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και με τα επιδόματα ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Θέλουν να έχουν έναν λαό που να είναι επισφαλής, να είναι πυθύνιος
0: και ανασφαλής ταυτόχρονα.
1: Και ανασφαλής βεβαίως και χειραγωγήσιμος.
0: Συμφωνούμε.
1: Για την υπόθεση της πρέσβεως. Τελικά μια χορευταρού. Συναντήθηκε με χρυσούς, αργυρούς, μαλαματένιους και υποστηρικτές τον Παρπαγιώργη τον Προκομμένο, τον επιχειρηματία από την Κύπρο, και τα τραπεζώματα της κυρίας της Μόδας. Και ένα τελευταίο. Είμαστε όλοι αδιανόητα, αμετανόητοι, ανόητοι, αν πιστεύουμε ότι μέσα από τα τσάτ και τα πληκτρολόγια θα έλθει η λύτρωση του λαού. Κύριε Νίκο, τώρα σας ακούω.
0: Λοιπόν, ήδη τώρα στο τσάτ δημοσίευσα, το άρθρο που λέει ότι όλο αυτό είναι ένα ψέμα, και θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό ότι είναι ένα ψέμα. Με το 30% αυξήσεις και τα λοιπά έναντι της, των άλλων, της, άλλης, της προηγούμενης χρονιάς και τα λοιπά. Λοιπόν, πριν σας πω όμως αυτό και πριν σχολιάσω αυτό, θα ήθελα να σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Για τα τσάτ και τα λοιπά, εχθές είπα λοιπόν ότι αλίμονος τον κάθε ένα από εμάς που περιμένει από εμένα να τους πω πως ο Καλονατσιός είναι καλός, ή τον κύριο Μιχαλάκη ή τον κύριο Αντώνη από την Άνω, ξέρω εγώ, Ρεματιά, να μας πει ότι ο Ηλιάκος είναι ο καλύτερος, ή ο Κουτσούμπας είναι ο καλύτερος, και να με πει σημαίνει τώρα μέσα από το τσάτ ότι είναι ο καλύτερος να πω τον ψηφίσω. Αλίμονό μας. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που είπατε. Επίδομα θέρμανση το 30% στη βιτρίνα, λέω εγώ, και η αλήθεια στην τσέπη. Γιατί το λέω αυτό? Το επίδομα θέρμανσης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Αυτό είναι λοιπόν η παράμετρο αυτή την δεχόμαστε, την καταλαβαίνουμε και τη ζούμε όλοι. Η κρατική ενίσχυση παρουσιάζεται ως μέτρο ανακούφισης. Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια που βλέπει τα έξοδά της να αυξάνονται. Για την χειμερινή περίοδο 25-26 το επίδομα προβλέθηκε από 100 έως 800 ευρώ, με δυνατότητα προσάυξης έως και 1200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Μέχρι εδώ σωστά?
1: Σωστά.
0: Θα
1: ήθελα
0: Ναι, το τελειώνω, τελειώνω. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η περιοχή, η κατοικία, περιοχή της κατοικίας, τι είδους θέρμανση είναι, η οικογενειακή κατάσταση κτλ. Ωστόσο, το επίδομα δεν καλύπτει απαραίτητα το σύνολο των εξόδων, ιδιαίτερα όταν οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές. Μια οικογένεια λοιπόν που πληρώνει ακριβό πετρέλαιο ή ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζεται να διαθέσει σημαντικά χρήματα από το ήδη περιορισμένο εισόδημά της. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακόμα μεγαλύτερο για τους χαμηλοσυνταξιούχους λοιπόν. Γιατί ο άνεργος και ο εργαζόμενος που δυσκολεύεται να καλύψει δεν θα τα καλύψει. Και ας δώσουμε 30%. Το ζητούμενο λοιπόν για μένα είναι ποιο? Να δώσεις, αφού δίνεις επίδομα, να το δώσεις σε όλους. Όχι 30% σε αυτούς που το δικαιούνται. Για πείτε μου κάτι. Θα σας κάνω μία ερώτηση απλή.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο τις εκατό σε ποσοστό σπίτια στην Ελλάδα έχουν άδεια οικοδομής?
1: Μάλιστα.
0: Πάμε σε αυτή την ερώτηση.
1: Είστε πανέξυπνος.
0: Πόσο τις εκατό έχουν άδεια οικοδομής? Να σας πω.
1: Πείτε μου.
0: Το 60%. Γιατί στα χωριά όλα χτίζανε έτσι και πέραν από τα διπλανά σπίτια του παμπά και του παππού ρεύμα. Αυτά τα σπίτια λοιπόν, το 40% όσο και να έχουν.
1: Να σας πω στη γειτονιά μου, κύριε Νικό.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Στα 10 σπίτια.
0: Ναι.
1: Τα 4 δεν έχουν άδεια.
0: Μπράβο. Αυτά τα 4 λοιπόν όσο και να δικαιούνται επίδομα δεν θα πάρουν.
1: Ναι. Υπάρχουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Μένουν, τα νοικιάζουν, δεν τα νοικιάζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά τα 4 από τα 10 δεν έχουν άδεια οικοδομής.
0: Ωραία λοιπόν. Αυτά τα 4 από τα 10, όσο και αν δικαιούνται, δεν θα πάρουν επίδομα. Διότι δεν έχουν άδεια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα μπορέσουν να μπουν στο σύστημα.
0: Ωραία λοιπόν. Επομένως λοιπόν, εάν αυτό είναι μία μικρογραφή απόδειξης, σας λέω λοιπόν, το σύνολο είναι τα 40 σπίτια.
1: Το αναφέρω στη μικρογραφία,
0: ναι,
1: για να το βάλουμε όλοι μας μέσα στο μυαλό μας σε μια μεγάλη. Σε ένα μεγάλο χάρτη.
0: Ακριβώς. Αυτό ισχύει λοιπόν. Πού είναι το 30%, αφού θες να βοηθήσεις? Γιατί το λέω αυτό? Βρε φίλε, εσύ που λέγεσαι κυβερνήτης, σε ενδιαφέρει λοιπόν να δώσεις επίδομα? Ναι, με ενδιαφέρει. Να βοηθήσεις δηλαδή? Ναι, με ενδιαφέρει, μάλιστα. Γιατί βοηθάς δηλαδή μόνο αυτό που έχει άδεια? Μα είναι νόμιμος αυτός, ο άλλος είναι παράνομος. Γιατί εσύ είσαι νόμιμος που κυβερνάς αυτή τη στιγμή? Νόμιμα κυβερνάς. Σφετερίζεσαι, βρε. Σφετερίζεσαι, βρε, λαμόγιο. Σφετεριστής είσαι, βρε. Γιατί είσαι σφετεριστής? Γιατί αν δεις τα ποσοστά που σε ψήφισαν είναι κάτω από το 50%. Επομένως δεν ισχύει. Δεν ισχύει, βρε.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και για να κλείσουμε, να μην κρατάω τη γραμμή. Εγώ φταίω. Κράτησε λίγο παραπάνω.
0: Όχι, είναι γιατί... χαρά μου, παρακαλώ.
1: Για τη χθεσινή εκπομπή. Πέστε στα παιδιά, παιδιά είναι στην ηλικία, μπροστά στην ηλικία.
0: 35-37 χρονών είναι, κάπου εκεί είναι. Από 34.
1: Πέστε τους να απελευθερωθούν.
0: Ναι, θα το κάνουμε σιγά σιγά.
1: Να απελευθερωθούν.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Πείτε μου.
0: Θα γίνει και αυτό, θα γίνει. Απλά ήταν το track της πρώτης εκπομπής. Από την επόμενη εκπομπή θα είναι.
1: Το κατάλαβα και γι' αυτό, συνήθως όχι πολλοί άνθρωποι που σας παρακολουθούσαμε. Μείναμε μόνο σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Να σας χαιρετήσω. Καλό μεσημέρι από την προκαιρή περιοχή.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να σε ευλογεί ο Θεός.
0: Αμήν. Αμήν.

Και μιας και είπαμε για αυτό το 30% που είναι αύξηση, που σας είπα ψέματα είναι όλο αυτό, μια οικογένεια που πληρώνει ακριβό πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζεται να διαθέσει σημαντικά χρήματα από τα είδη που έχουν περιορισμένα σαν budget. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τους χαμηλούς συνταξιούχους και τους άνεργους. Έτσι δημιουργείται μία απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση μιας οικονομικής ενίσχυσης και την πραγματική ανακούφιση που αισθάνεται ο πολίτης. Η ουσία δεν βρίσκεται μόνο στο πόσα χρήματα διαθέτει το κράτος, αλλά και στο αν αυτά υπαρκούν για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Χρειάζεται επομένως ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών με μέτρα που λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό κόστος θέρμανσης και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας. Εν μέρη είναι και αυτό που σας είπα. Βέβαια, κάποιος δεν θα το σχολιάσει γιατί θα σου πει, κύριε, είναι παράνομοι αυτοί. Έχουν σπίτια που δεν καταγράφονται πολεοδομικά με άδειες. Επομένως, πώς να πάρουν? Ναι, αλλά την ίδια στιγμή όμως, εκείνη, το κράτος, όταν το δηλώσει το σπίτι, την ίδια στιγμή εκείνη, άσχετα αν δεν έχει άδεια, στο κτηματολόγιο και τα λοιπά, στο ε9, γενικότερα αν το δηλώσει, ο ένφια έρχεται κανονικά. Και εγώ ρωτάω, πώς γίνεται, ρε φίλε, σε αυτό το κράτος, το έρμο κράτος, ο ένφια να έρχεται κανονικά στο σπίτι που δεν υπάρχει άδεια? Λέω τώρα εγώ, θα μου πεις αυτό που λες δεν ισχύει. Μωρέ, άκου που σου λέω, γιατί είναι δηλωμένα όλα σαν αποθήκες. Άκου που σου λέω, μην τρέχεις, μην τρέχεις, άκουσέ με λίγο. Λοιπόν, είναι δηλωμένα σαν αποθήκες αυτά και παίρνουν ρεύμα από του σπιτιού ή δηλώνεται το ρεύμα στις αποθήκες. Άκου με που σου λέω, ένθια έρχεται, μωρέ, κανονικότατα έρχεται. Πώς γίνεται λοιπόν να έρχεται ο ένφια κανονικότατα και να εθελοτυφλεί το κράτος? Γιατί είναι δηλωμένο σαν αποθήκη, σαν χτίσμα που δεν, κάτι είναι δηλωμένο, γιατί αλλιώς θα ήταν τα πράγματα δύσκολα. Άκουμε που σου λέω, δηλώνει το χτίσμα το διπλανό αποθήκη ή στάβλο ή δεν ξέρω τι, παίρνει ρεύμα το πας στο σπίτι. Άκουμε σου λέω, μην τρέχετε. Αυτό το κράτος χτίστηκε έτσι, δημιουργήθηκε έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Κοιτάξτε όμως την Κίμπερλινγκ, φίλες και φίλοι. Δεν πρόλαβε να έρθει στην Ελλάδα και έγινε Έλληνας. Αυτό άκουσα εχθές από κάποιον δημοσιογράφο που ήταν σε podcast και το άκουσα, δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος. Αλλά κοιτάξτε, λέει, την Κίμπερλινγκ. Δεν πρόλαβε να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή ο Έλληνας τι είναι, κλέφτης? Αυτό θες να μου πεις? Ή μήπως οδηγήθηκε ο Έλληνας να είναι έτσι διότι δεν έβρισκε ανταπόκριση από την αρχή που λέγεται κράτος? Μήπως αυτό? Μήπως δηλαδή ο Έλληνας ζορίστηκε, ανταπόκριση δεν είδε και είπε, τι θα κάνω τώρα εδώ, θα με φάει μαρμάγκα, πρέπει να δω τι θα κάνω, και οδηγήθηκε να είναι αυτό που είναι σήμερα? Μήπως οδηγήθηκε από την κακή πολιτική που χρόνια τώρα τον βασανίζει και τον ρίχνει όπου τον ρίχνει, για να μην το πω? Επομένως λοιπόν, φίλες και φίλοι, το συμπέρασμα της όλης υπόθεσης αυτής των 300 ευρώ που έχει σηκώσει ο Πυρακάκης, σημαία, μεγάλη σημαία, είναι ότι το επίδομα θέρμανσης αποτελεί μια σημαντική βοήθεια, αλλά δεν αρκεί από μόνο του να αντιμετωπίσει την ενεργειακή επιβάρυνση. Η πραγματική επιτυχία θα φανεί στην τσέπη του πολίτη και όχι μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Ας σας πω. Το χαρακτηριστικό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα

Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπω και το chat, το παρατηρώ και το chat. Όχι πάντα, γιατί το έχω πίσω μου από ό,τι βλέπετε, δεν το έχω μπροστά μου, το έχω πίσω μου και πότε το παρατηρώ. Και λέει κάποιος, παιδιά, ο διχασμός είναι κακό πράγμα μεταξύ μας. Και δεν περνάει μισή ώρα και αρχίζει αυτός ο κύριος και βρίζει άλλους. Όχι βρίζει, προσβάλλει άλλους. Αλλά κατά τα άλλα ο διχασμός είναι κακό πράγμα.

0: πάμε τώρα στο τηλέφωνο. Για να πάμε στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς την, καλά, εσύ?
1: Τι να κάνω.
0: Υπομονή.
1: Έχω παρεθεί να ακούω συνέχεια για τα κόμματα, πραγματικά. Δεν έχουμε προεκλογικό, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις, ενώ έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος το ανέχεται.
0: Να απαντήσω ή ρητορικό το ερώτημα?
1: Να απαντήσετε.
0: Να απαντήσω.
1: Γιατί έχω αρχίσει και φορτώνω, καταλάβατε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πραγματικά φορτώνω.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, δεν ξέρω γιατί μιλάμε για δημοσκοπήσεις ενώ έχουμε πραγματικά προβλήματα. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Δεν είναι γιατί μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση. Και πρέπει η αντιπολίτευση να μην ασχολείται με το πώς θα κάνει η κυβέρνηση και πώς θα πάρει ψήφους. Πρέπει να ασχολείται για το έργο που παράγει ή δεν παράγει η ήδη κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραία. Απαντώ, λοιπόν.
1: Να ασχολούμαστε για τα σκάνδαλα, όχι για τη Βύση. Να ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, από πού έφτιαξε την κλινική η γυναίκα του Χατζηδάκη, που την εγκαινίασε η Μαρέβα. Και όχι για το τι κάνει η Βύση. Να ασχολούμαστε για σοβαρά προβλήματα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει λίγο, και αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, έτσι, τα επιδόματα, γιατί ο κόσμος δεν είναι καθόλου υποψιασμένος. Όταν πας και συμπληρώνεις μια πλατφόρμα γιατί σου δίνει δωρεάν να κάνεις εξετάσεις για τη χοληστερίνη, να το θυμηθείς αυτό σε 5 χρόνια. Όταν θα έχουν πάρει τα προσωπικά δεδομένα, θα σου έχουν πάρει το ιστορικό και θα πηγαίνεις να κάνεις κάποιες δουλίτσες και δεν θα μπορείς, γιατί στο ιστορικό σου έχεις καρδιαγγειακό. Και δεν θα μπορείς να πάρεις δάνειο. Δεν θα μπορεί να σε ασφαλίσει η ασφαλιστική εταιρεία. Θα είσαι υψηλού κινδύνου. Αυτά δεν τα σκέφτεται κανείς. Τώρα που δίνουν τα επιδόματα θέρμανσης, τα δίνουν για καταγραφή. Να δουν ποιοι, τι κατέχουν, πού μένουν, τι δηλώνουν. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Νομίζουν ότι πού θα τους βρούνε. Πλέον με τον προσωπικό αριθμό θα διασταυρώνεται και αν είχε πάει στην Κούβα για μία ώρα και έφτισε. Και ξαναγύρισε πίσω.
0: Επομένως, πού καταλήγουμε?
1: Επομένως, πρώτον, δεν θα έπρεπε να δεχόμαστε τα επιδόματα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Θα έπρεπε να είμαστε ήδη στους δρόμους.
0: Συμφωνούμε
1: να
0: απόλυτα.
1: Να μην πάνε να δηλώνουν τα επιδόματα. Λεξαθλίωσης.
0: Συμφωνούμε.
1: Μας ανήκουνε. Και θα έπρεπε να είναι στους δρόμους, όχι για τον Λιάκο, όχι για τον Ατσιό, όχι για τον Βελόπουλο, όχι για τον Μητσοτάκη, για κανέναν. Για πάρτι μας.
0: Συμφωνούμε. Απόλυτα.
1: Και αν αύριο γίνει κυβέρνηση και είναι στην κυβέρνηση, την επόμενη μέρα θα είμαστε στους δρόμους να πέσει η κυβέρνηση. Αλλά εμείς περιμένουμε τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και μου φαίνεται ένα πράγμα πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο όμως. Θυμάστε τότε που γιορτάζαν τη δημοκρατία που έγινε για μία μέρα στην Αθήνα.
0: Τα 200,

0: Ναι.
1: Κατακλυσμός.
0: Ναι.
1: Θυμάστε.
0: Ναι.
1: Θυμάστε.
0: Τη μέρα που τον πέρασε το άλογο και τον εντός εισαγωγικού τον έχεσε το Μητσοτάκη. Τότε δεν λες.
1: Λοιπόν. Όχι, λέω για το που κλειστήκανε μέσα. Ήταν αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Που αντί να γίνει έξω.
0: Α, ναι, εγώ λέω τα 200 χρόνια. Ναι. Συγγνώμη.
1: Τότε άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα.
0: Ναι. Θυμάμαι.
1: Εχθές λοιπόν, εχθές θα κατεβαίνανε οι φοιτητές με αντίσκηνα έξω από τη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και σήμερα δηλαδή έχει ανοίξει ο ουρανός.
0: Ναι.
1: Απλά να τα σκεφτόμαστε.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι πυροβόλησαν πάλι τα σύννεφα.
1: Θέλω να πω ότι θα πρέπει ο κόσμος λίγο να μην κοιτάει τους ψεκασμένους.
0: Ναι, θες να πεις ότι πυροβόλησαν τα σύννεφα, ξαναλέω.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Πάντως μου φαίνεται πολύ περίεργο τέτοιο συμπτώσιο.
0: Εντάξει, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτή τη ημερομηνία τη λένε τώρα 2 εβδομάδες πριν. Ότι θα βρέξει πάλι. Τουλάχιστον μία μισή εβδομάδα το λένε.
1: Ξέρετε πόσο καιρό χρειάζεται να πας να κάνεις μια διαδήλωση. Το δηλώνεις, δεν πηγαίνεις. Α, σήμερα ξυπνήσαμε και πάμε να κάνουμε μια διαδήλωση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία.
1: Δεν το ξέρετε, δηλαδή. Δεν ξυπνάμε το πρωί και λέμε ρε παιδιά, να μαζευτούμε 100 άτομα, να πάμε στο Σύνταγμα. Δεν πάει έτσι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία αυτή. Επίτρεψέ μου το γιατί το ξέρανε. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις μια αλλαγή. Γιατί ξέρω ότι μπορείς να κάνεις αλλαγή και αν το δηλώσεις.
1: Επίσης υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έγινε το ατύχημα στη Μοτορόη.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα, ακροδεξί, σπάξαν ένα στην Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Πρώτο θέμα, αυτό στην Ελευσίνα. Τι έγινε με τον νεκρό στη Μοτορόη. Τι έγινε ο άλλος, δει. Ακούσατε κάτι. Τι έγινε με το ατύχημα. Από τι προκλήθηκε το ατύχημα στην Μοτορόη. Ένα ατύχημα στη Μοτορόλη μπορεί να σηκώσει όλο το νομό Αττικής. Γιατί δεν ακούσαμε κάτι. Ακούσατε κάτι.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν ακούσαμε κάτι.
0: Ξέρω τι έχει γίνει, απλά δεν έχει πάρει διάσταση το θέμα, ναι.
1: Γιατί δεν
0: αλλά, αλλά είχε πάρει διάσταση όμως ότι αυτοί κάνανε αυτό σε αυτούς.
1: Οι ακροδεξοί πήγαν εκεί.
0: Ναι.
1: Και κοίτα να δεις ρε παιδί μου, όταν ένα παιδάκι 12 χρονών βρέθηκε σε μια ντουλάπα καμένο. Ο πατέρας του καμένος έξω στο αυτοκίνητο και η μάνα του απεβίωσε καμένη μετά από μία εβδομάδα, έγινε από ακροαριστερούς επίθεση και σκοτώσαν τη μάνα της βουλευτίνας. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις ρε φίλε.
0: Και δεν έχει και το άλλο. Να πάμε και στο άλλο. Που δεν έχει, πάρει, δεν έχει ακουστεί ακόμα καλά. Λοιπόν, Άγιος Ιωάννης Χωστός, περιοχή και εκκλησία μεγάλη, στο Ηράκλειο Κρήτης, εχθές. Τι έγινε. Δύο μουσουλμάνοι Σουδανοί επιτέθηκαν σε δύο χριστιανόπουλα κριτικούς 18 και 21 ετών. Πού ακούστηκε αυτό? Λες και ήταν βίες μουσουλμάνοι με χριστιανούς. Την ίδια στιγμή βγαίνει ο κύριος Κουλούδης στο Κρήτη TV, όχι ψέματα, στο Κρέτα One, στην κυρία Ανδριαδάκη. Και δεν έχω πρόβλημα να λέω τους συναδέλφους και τα ραδιόφωνά τους, γιατί προσφέρουμε έργο, ενημέρωση και πρέπει να τα λέμε όλα. Και λέει ο κύριος Σκουλούδης, ο οποίος παραχωρεί το κτίριο Σκουλούδη για να γίνουν, να γίνουν δομές, ότι ρε παιδιά, ανθρώπους θα βάλω, δεν θα βάλω γαϊδούρια. Και ρωτώ τον κύριο Σκουλούδη εγώ τώρα εδώ το πρωινό βήμα, που θα ακούει σίγουρα και δεν ακούει, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση, μισό λεπτό. Εάν ήταν κύριε Σκουλούδη το εγγονάκι σας ένα από τα δύο παιδιά που προσπάθησαν να μαχαιρώσουν οι μουσουλμάνοι, τι θα λέγατε, ότι φέρνετε ανθρώπους ή γαϊδούρια? Ή για όλους, τι θα λέγατε, για πείτε μου. Πείτε μου κύριε Σκουλούδη τι θα λέγατε. Πείτε μου γιατί έχει παραξηλώσει το θέμα κύριε Σκουλούδη. Πείτε μου τι θα λέγατε. Συνεχίστε.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι ένα μέτρο για να μπορεί να κατάσταση τους Έλληνες και γενικώς το λαό να κάθεται κάτω. Να φοβάται, έτσι. Γιατί αυτός ήταν ο Σιδανός. Σου είπα πριν λίγο ότι ακροαριστεροί κάψανε τον άλλον την άλλη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έλληνες ήταν, δεν ήταν μουσουλμάνοι. Αυτό που μαχαιρώσανε στην Ελευσίνα, Έλληνες. Δεν ήταν μουσουλμάνοι. Αυτά γίνονται γιατί δεν μας έχουν για τίποτα. Οι μετανάστες είναι ένα όπλο. Ένα όπλο για να μπορούν να σε πιέζουν. όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις χώρες. Δηλαδή, ποιοι τους φέρνουν στην Κρήτη, ποιος τους φέρνει στην Κρήτη. Δεν ξέρετε ποιος τους φέρνει στην Κρήτη. Δηλαδή, όταν πιάσανε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη, δεν βρήκαν και διαβατήρια μέσα. Δεν βρήκαν έγγραφα. Ποιος τους φέρνει. Ποιος ραπές. Ποιος. Όλοι βολεύονται. Θέλω να σου πω ένα απλό. Γιατί πλημμύρισε η Κρήτη. Γιατί δεν πλημμύριζε τόσα χρόνια. Γιατί δεν κάνουν έργα. Όπου περνάνε, όπου περνάει η Τέρνα και η Άκτορ, δεν κάνουν αντιπλημμυρικά. Γιατί δεν κάνει. Γιατί παίρνει απευθείας αναθέσεις, υπερκοστολογεί το έργο, κάθε φορά που καθυστερεί το έργο παίρνει περισσότερα χρήματα. Και αφού θα γίνει δεδομένα η πλημμύρα, γιατί έχουμε πάλι σαν ανεμογεννήτριες, έχουμε ρίξει πετρό στα βουνά, θα ξαναλάβει πάλι ο Άκτορ και η Τέρνα να σε ξανασώσει. Άλλα λεφτά.
0: Αλλά 7,5 χρόνια τώρα, 7,5 χρόνια τώρα είναι στα συρτάρια μέσα τα αντιπλημμυρικά έργα. 7,5 χρόνια. Και πήγε ο κύριος Αβγενάκης πριν 5 ημέρες να τους πει εκεί πέρα ότι παιδιά συμπάσχω. Είμαι κοντά σας, να ήρθα, λασπόθηκα. Δεν πειράζει όμως, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνεις κύριε Αβγενάκη. 7,5 χρόνια έχετε τα αντιπλημμυρικά στα χέρια σας, στα συρτάρια σας, στα γραφεία σας και πάτε και κάνετε τι. Λέτε τι. Ήρθε και από την κυβέρνηση να τους δώσει, λέει, να τους δώσει βοηθήματα.
1: Δεν είχε αναλάβει το ΔΟΒΟΑ, κατάλαβες. Δεν είχε πάρει και το καινούριο κομμάτι. Δεν το είχαν αναλάβει.
0: Ναι. Παναγία μου. Δεν έχει καμία σχέση όμως. Δεν έχει όμως καμία σχέση το οροπέδιο Λασιθίου με το ΒΟΑΚ. Ούτε μία σχέση. Ούτε μία σχέση. Και θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει τα έργα. Δεν θέλουν να τα προχωρήσουν. Γιατί, γιατί ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, ότι κάθε καθυστέρηση είναι και κάποια εκατομμύρια στην τσέπη. Ξέρουν πολύ καλά. Είναι κάτι, είναι κάτι σαν την 717. Κάθε αναβολή και κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά στην τσέπη ενός και 57 ψυχές, 58, 59, δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί ήταν και κάποιοι χωρίς εισιτήριο που είναι τώρα στο, στον ουρανό. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην 717 ήταν ακόμα νήπια, δεν ξέραμε.
0: Να, δεν ξέρανε. Α, τότε συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Τώρα χρεώνουν με την ημέρα.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα τι
1: έγινε. Επίσης κάτι που δεν ξέρετε και θα πρέπει να το ψάξετε αυτό, γιατί το είχαν αναφέρει, είναι ότι στα νησιά απαγορεύονται τα διόδια. Άρα όταν θα αρχίσει να λειτουργεί ο ΒΟΑΚ δεν θα μπορούσε να είναι Αττική εδώ.
0: Εμείς δεν είμαστε νησί, εμείς είμαστε θεριό που κοίταται στη θάλασσα, κυρία μου. Δεν είμαστε, εμείς, δεν είμαστε εμείς νησί ρε παιδί. Εμείς είμαστε κράτος εν κράτη. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται και τι λένε, ότι η Κρήτη τα παράγει όλα. Ναι, παράγει τα πάντα η Κρήτη, την έχετε σαν σκουπίδι και στο βόδρο μέσα πετάξει. Αυτό είναι.
1: Νίκο, κανείς δεν έχει πετάξει την Κρήτη. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή.
0: Από αυτούς που κυβερνάνε έτσι, λέω.
1: Τώρα μιλήσουμε για τους ντόπιους έτσι. Όταν εγώ έχω ένα χωράφι μελιές και έρχεται ο άλλος και θέλει να πάρει την επιδότηση και μπλακώνει στο ξύλο και μου κόβει τη σελίδα τη ρίζα, γιατί δεν μιλάνε κριτικοί.
0: Δεν μιλάνε κριτικοί, δεν μιλάνε κριτικοί. Θα σου πω γιατί δεν μιλάνε. Θα σου πω γιατί δεν μιλάνε. Γιατί ο κύριος αυτός που έζησε αυτή την κατάσταση το κράτησε κρυφό γιατί φοβήθηκε. Και δεν ξέρω εγώ, μα δεν ξέρω εγώ καλή μου, εάν το δικό σου το χωράφι πάει και το κόβεις εσύ. Εγώ θα πάω σε 5-10 μέρες να πάω να κόψω ΣΥΡΙΖΑ κάποιες ελιές γιατί δεν κάνουν ελιές. Και θα πάω τις κόψω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις εσύ αν τις κόψα εγώ ή αν μου τις κόψανε κάποιος άλλος. Δεν το ξέρεις. Όταν λοιπόν εγώ μου κόψουν.
1: Δηλαδή, είναι
0: μα όταν πάνε και μου κόψουν εμένα τις ελιές και εγώ δεν το λέω από φόβο, δεν ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ και τι σου κάνανε. Αφού δεν το λες, πού να το ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ αν πήγες εσύ και έκοψες τις ελιές ή δεν τις έκοψες. Μετά που γίνεται η καταγγελία, λέω ναι, μου κόψανε τις ελιές. Μετά. Μετά είναι αργά γιατί έχουν περάσει 3 χρόνια μετά. Πια στα αυγό και κούρευτο.
1: Αυτό όμως δεν φταίει η Δημοκρατία.
0: Δεν σου πω ότι φταίει η Δημοκρατία.
1: Δηλαδή, πλέον. Έτσι, έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι αρχικά για τις δημοσκοπήσεις, γιατί γι' αυτό έχουμε κάνει τη συζήτηση, έχουμε κάνει απλώς πολύ. Για τις δημοσκοπήσεις και για το ποιον θα ψηφίσω και ποιον δεν θα ψηφίσω. Δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Θα είναι όταν θα γίνει, θα αναγγείλει τις εκλογές. Τότε θα είναι η ώρα. Τώρα κρίνονται. Κανονικά θα έπρεπε να έχει πέσει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί σε όλες τις χώρες να πέσει η κυβέρνηση και η δικιά μας.
0: Και πώς κρίνονται αφού δεν έχει πέσει η κυβέρνηση.
1: Γιατί η δικιά μας η κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα και τόσα εγκλήματα δεν έχει πέσει.
0: Και γιατί. Αυτό σου λέω. Και πώς λοιπόν.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος την κρατάει.
0: Γιατί λοιπόν κρίνεται. Πώς κρίνεται λοιπόν κατά τα δικά σου λεγόμενα. Πώς κρίνεται.
1: Τώρα στην Ισπανία δεν έπεσε η κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν έπεσε, παραιτήθηκε αυτός. Δεν έπεσε η κυβέρνηση. Όπα! Όπα! Παρετήθηκε!
1: Δεν ψηφίσανε οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί.
0: Πρόσεξε, στην Ισπανία ήταν διάουσα η κατάσταση και η περίπτωση. Δεν έχουμε το ίδιο.
1: Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλες χώρες.
0: Ωραία, μα ανάφερες όμως η Ισπανία.
1: Εδώ πέρα η αντιπολίτευση τι κάνει. Τι κάνει η αντιπολίτευση. Πες μου τι κάνει.
0: Βρε καλή μου, ανάφερες τώρα η Ισπανία. Η Ισπανία αναγκάστηκε να το κάνει αυτό διότι δεν είχε ποτέ πλειοψηφία. Δηλαδή, ό,τι και να έκανε, ήθελε συμμαχίες. Δεν μπορούσε να περάσει ένα νομοσχέδιο. Μακάρι να είχαμε το ίδιο σύστημα και εδώ και θα είχε πέσει. Δεν έχουμε το ίδιο σύστημα εδώ πέρα. Εδώ δίνουμε μπόνους έδρες για να έχουμε πλειοψηφία. Για να πάρουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μα τι να λέμε τώρα. Δεν έχουμε το ίδιο σύστημα, πολιτικό σύστημα εδώ πέρα. Αν το είχαμε, θα είχε πέσει η κυβέρνηση προπολού. Από τον COVID θα είχε πέσει η κυβέρνηση, αν το είχαμε αυτό. Διότι δεν θα είχε πλειοψηφία να περνάει νομοσχέδια και να λέει, γι' αυτό εφάρμοσε και τη λεγόμενη ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση. Γι' αυτό τα εφάρμοσε τότε. Για να ξεφεύγει από όλα αυτά.
1: Με ρωτάω, ο Μητσοτάκης φταίει.
0: Σε αυτό, ποιο φταίει, εγώ.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, σοβαρότατα. Σοβαρότατα.
1: Δηλαδή, άμα κατεβάσει ένα νομοσχέδιο, ο Μητσοτάκης φταίει.
0: Άμα κατεβάσει ένα νομοσχέδιο, ποιος φταίει, εγώ.
1: Ξέρεις πως φταίει η κυβέρνηση. Όταν δεν τη στηρίζω.
0: Ναι, είπες αν κατεβάσει ένα νομοσχέδιο. Μισό. Μα μισό, μην τα παίρνεις μονότερμο. Με ρωτάς ή τα ερωτήματά σου είναι ρητορικά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει.
0: Αν με ρωτάς, πρέπει να περιμένεις απάντηση. Αν είναι ρητορικά, ναι, σταματάω.
1: Εντάξει, πες μου.
0: Ωραία. Λες, αν κατεβάσει ένα νομοσχέδιο, ποιος φταίει, εγώ, ο Μητσοτάκης. Και σου λέω, τι είναι, ποιος φταίει, εγώ. Αφού αυτός το κατεβάζει το νομοσχέδιο. Και αυτοί που το ψηφίζουν και έχει την πλειοψηφία να το περάσει, είναι οι συνένοχοι. Είναι οι κλεπταποδόχοι κατά κάποιο τρόπο. Τι κλέβουνε, τα όνειρα του Έλληνα. Κάθε τέτοιο νομοσχέδιο που καπηλεύεται την ηρεμία, την οικονομία και την ασφάλεια του Έλληνα, είναι καπηλεία. Αυτοί που το καπηλεύονται, αυτό όλο το σύστημα που λέγεται ασφάλεια, οικονομία και καλή ζωή στον Έλληνα. Καπηλεύονται λοιπόν όλα αυτά για τον εναντίον του Έλληνα. Ποιος φταίει, εγώ. Αυτοί τα κατεβάζουν, αυτοί τα ψηφίζουν.
1: Όχι, όχι. Για μένα ο Μητσοτάκης δεν φταίει. Καθόλου δεν φταίει.
0: Γιατί, εξήγησέ μου, το ορίστε.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί. Αν εγώ δεν συμφωνώ, που είμαι βουλευτής και κατεβαίνω στην Κρήτη και δεν συμφωνώ, δεν ψηφίζω.
0: Προηγουμένως τι είπα. Δεν με κατάλαβες.
1: Δεν ψηφίζω.
0: Προηγουμένως τι είπα γιατί δεν με κατάλαβες. Είπα όλοι αυτοί που ψηφίζουν το νομοσχέδιο που κατέβαινε.
1: Δεν είναι συνένοχοι. Είναι οι υπέτη. Κάνεις λάθος.
0: Υπέτη. Συνένοχοι.
1: Αυτοί ευθύνονται και όχι ο Μητσοτάκης.
0: Βρε καλή μου, συνένοχος σημαίνει υπέτειος. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Άμα θα μπει στο συνένοχο στη λέξη, στο λεξιλόγιο συνένοχος, θα δεις έχω την ίδια ενοχή. Συνένοχος. Την ίδια ενοχή. Επομένως είμαι και υπέτειος. Τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις. Ναι, είναι συνένοχοι. Είναι συνένοχοι.
1: Άρα εγώ δεν βρίζω το Μητσοτάκη. Βρίζω το βουλευτή μου που τον έχω ψηφίσει εγώ προσωπικά.
0: Σε επίπεδο νομού, ναι, καλά το λες. Συμφωνώ.
1: Και κοιτάω στη Βουλή ο βουλευτής μου που έχω ψηφίσει εγώ. Τι λέει στη Βουλή.
0: Σε επίπεδο Βουλής, ναι. Σε επίπεδο νομού, ναι. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
1: Όχι. Σε επίπεδο ανθρώπινο. Ο κάθε Έλληνας ψηφίζει κάποιον.
0: Ωραία.
1: Αν εγώ, δηλαδή, είχα ψηφίσει τον Κατσιβαρδά, λέω τώρα, που ήταν στο κόμμα Σπαρτιάτες.
0: Συμφωνούμε.
1: Και ο Κατσιβαρδάς ήταν ο κολλητός του κολλητού και πιο χλέβα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από αυτό, ναι. Πραγματικά σου μιλάω. Με αυτούς που κάνει βαλιά και αυτοί που τον έχουν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για αυτό το μάρι που το ψήφισε και μπήκε μέσα. Mm-hmm. Να βέβαια να το ξαναψηφίσω μετά. Θα πρέπει.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το ξαναψηφίσω.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ναι. Θα πρέπει να ψηφίσω σε Νετάκι, π.χ. Θα πρέπει να ψηφίσω. Πες μου έναν άλλον. Μπακογιάννη. Για ποιο λόγο, ρε φίλε.
0: Όχι, Αυγενάκης. Σε Νετάκης, Αυγενάκης, Κεφαλογιάννης στο Ηράκλειο.
1: Ναι, δεν με νοιάζει αν είναι και ο Βούδας. Εγώ ψήφισα τον Βούδα. Ο Βούδας με εκπροσώπησε. Όχι. Δεν τον ξαναψηφίζω. Τελεία. Παύλα. Τι σημαίνει να ανήκει στο κόμμα. Τι με νοιάζει.
0: Όταν λες εκπροσώπησε σε προσωπικό ή γενικότερα σε ανθρώπινο επίπεδο.
1: Εσύ.
0: Όχι, είναι πονηρή ερώτησή μου.
1: Νικό,
0: είναι πονηρή ερώτησή μου. Απάντησέ μου.
1: Όταν εγώ ψηφίζω, δεν ψηφίζω για να μου διορίσει τα παιδιά. Ωραία. Για να με διορίσει.
0: Σε ανθρώπινο λοιπόν επίπεδο. Σε ρωτώ
1: ψηφίζω,
0: λοιπόν.
1: Λοιπόν, επειδή ανήκω σε ένα κοινωνικό, σε μια πολιτεία και πρέπει να έχω άποψη για τα τεκτενόμενα. Για τη ζωή μου. για τη ζωή του συνανθρώπου μου. Είμαι υπεύθυνη γι' αυτό.
0: Ωραία. Επομένως λοιπόν λες δεν εξυπηρέτησε το σύνολο. Ωραία λοιπόν. Εάν εσύ είσαι στην πλευρά του λιγότερου ποσοστού του συνόλου και εξυπηρέτησε το περισσότερο ποσοστό του συνόλου, εσύ είσαι αντιδραστικιά ρε παιδί μου, εσύ είσαι σε όλα όχι ας πούμε, υποθετικά το λέω αυτό έτσι, είσαι σε όλα όχι ρε αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να κοιτάξει εσένα που είσαι εσύ και άλλοι 10 και να μην κοιτάξει τους άλλους που είναι 50 άτομα μαζεμένα.
1: Γιατί Νίκο, εγώ όταν πήγα και ψήφισα τον κύριο που δεν με εκπροσώπησε, τον ψήφισα γιατί την στιγμή που μου μίλαγε, πίστεψα τα λεγόμενά του και αυτός έκανε τα αντίστροφα.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι, είπαμε, στα 5 άτομα. Υπάρχουν και άλλα 50 που είναι ικανοποιημένοι.
1: Μα δεν είναι αυτό που λες.
0: Πώς δεν είναι αυτό που λέω.
1: Κατεβαίνω σε εκλογές. Εντάξει. Είμαι ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Του Νατσιού.
0: Δεν είναι του Νατσιού.
1: Άκουσε με, τι ήταν του Νατσιού.
0: Άσε τι ήταν.
1: Κατέβηκε με τον Νατσιό.
0: Ναι, κατέβηκε. Μαύρη ώρα.
1: Είναι με το... Κατέβηκε με τον Νατσιό. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ ψήφισα τον Παπαδόπουλο και όχι τον Νατσιό. Ψήφισα τον Παπαδόπουλο. Δεν πήγα να ψήφισω την Νίκη. Ψήφισα τον Παπαδόπουλο. Γιατί πίστευσα τα λεγόμενά του. Αν λοιπόν αυτό κάνει τα αντίστροφα από αυτά που μου έλεγε πριν, δεν τον ξαναψηφίζω. Δεν έχει να κάνει με συμφέροντα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δεν μπορεί να μου λες εμένα σήμερα άσπρο και αύριο να εξυπηρετήσει στους 70 που λένε μαύρο. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Το είχα τον Παπαδόπουλο, γιατί το έχουμε παραμακρύνει. Ναι, το στηρίζαμε τον Παναγόπουλο, γιατί ήταν πολίτεκτος, γιατί έκανε αγώνες, γιατί ήταν κατά των εμβολίων, γιατί. Αλλά όταν πήγε μέσα στην πινακοθήκη, δεν φώναξε τον Νατσιού.
0: Και όχι μόνο, μετά
1: άλλο δικηγόρο.
0: Και μετά ζήτησε και συγγνώμη στον Λιάνκα.
1: Από τον ορφανό του Βελόπουλου. Εντάξει. Και ξέρεις που είναι αυτή τη στιγμή οι πίνακες. Ξέρεις που είναι. Στη θέση τους.
0: Ναι, το ξέρω. Και μάλιστα ζήτησε, και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη μετά για την πράξη του στο Λιάνκα. Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, ήταν λάθος αυτό που έκανα.
1: Δεν ξέρω αν είναι κουτός. Δεν ξέρω αν είναι κουτός. Ή έπαθε...
0: Τι πονηρός.
1: Όχι πονηρός. Καμιά φορά τη δημοσιότητα και τα πολλά χρήματα δεν μπορείς να τα διαχειριστείς.
0: Ναι.
1: Χάνεσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν ξαφνικά από το τίποτα όλος ο κόσμος πέφτει πάνω σου, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Και ναι. Μπορείς να κάνεις και πολλά λάθη. Και κάποιες φορές καλύτερα είναι να μην μιλάς και να... Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάω να κάνω δικό μου κόμμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κατεβαίνω με ένα σχηματισμό να μου τα λένε, γιατί η Νίκη δεν είναι Πασόκ, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ΚΟΕ, δεν είναι τέτοια πράγματα. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μέσα κυρίως δεξιούς, αλλά έχει αρκετούς ανθρώπους. Τώρα πώς θα κάνει μια διαφορά. Πρέπει να ακούσεις τους άλλους. Πρέπει να είσαι συλλογικός. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή τι έχει πάθει ο Πολάκης. Ο Πολάκης δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή. Εγώ αν ήταν ο Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ψήφιζα και με τα 4. Θα άρεσε τα εκλογικά μου δικαιώματα και θα έχουμε στην κέντρα να τον ψηφίσω. Τόσο πολύ. Και είδες του παίξανε. Είδες του παίξανε. Παραμονή επαιτίου στο μάτι, τον βγάλαν στην άκρη για δεύτερη φορά για να βγει η Δούρου. Δεν πρόκειται να μπει στην Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάθε Πολάκη και φωνάζει μόνος.
0: Εντάξει, άμα έχεις διάθεση να ψηφίσεις Πολάκη, ακούγεται και δήμαρχος λέει κάτι.
1: Και τι να κάνω, κατέβηκα δήμαρχος, δηλαδή έχεις καταλάβει τι έχουν κάνει στους δήμαρχους. Έχεις καταλάβει τι έγινε την τελευταία εβδομάδα στη Βουλή. Ή ασχολιόμαστε όλοι με το ποιοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Τσίπρα. Άλλο που λυμμένο το Μάρι. Δεν είναι προδοσία για την...
0: Εντάξει, το μάθημά του από την Κρήτη το πήρε πάντως.
1: Δεν πήρε κανένα μάθημα.
0: Τώρα δεν πήρε κανένα μάθημα. Στη Γέργερη που πήρε ήταν 25 άτομα από πίσω του και στις Μοίρες ήταν 50 άτομα, 54 άτομα. Δεν είναι μάθημα.
1: Πώς είναι πίσω από το Μητσοτάκη.
0: Από το Μητσοτάκη, πώς είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι.
0: Μου φαίνεται
1: ότι. 200 άτομα είναι μόνο η προσωπική του φορά.
0: Άσε τώρα το. Κοίτα. Αχ, Θεέ μου.
1: Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Άσε με να ξέρω κάτι παραπάνω για την Κρήτη. Άσε με να ξέρω, σε παρακαλώ.
1: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει οικονομήσει τόσο χοντρά.
0: Άκουσε με, είναι τόσο πολύ ταϊσμένοι στην Κρήτη. Ταϊσμένοι, μοσχοταϊσμένοι στην Κρήτη, που αν τους αφήσεις και δεν τραπούνε να βγουν με το Μητσοτάκη, θα βγουν χιλιάδες. Είναι μοσχοταϊσμένοι και άκουσε με. Σε παρακαλώ αυτό, επίτρεψέ μου να το ξέρω. Είναι

0: σχοταϊσμένοι. Μοταϊσμένοι και ντρέπομαι για αυτούς. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμπατριώτες μου. Μοσχοταϊσμένοι. Εις βάρος όλων των άλλων. Άκουσέ με. Άκουσε.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Αν δεν ντρεπότανε να βγουν έξω, γιατί ντρέπονται. Τουλάχιστον ντρέπονται. Αν δεν ντρεπότανε, θα ήταν χιλιάδες από πίσω του. Θα δεις τις εκλογές τι θα γίνει. Τι μάχες θα παιχτούνε.
1: Εγώ στην οικογένειά μου έχω θύματα από δεξιούς. Και έχω θύματα και από αριστερούς. Καταλαβες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θεούς. Δεν έχουν κόμματα. Δεν τους νοιάζει αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι ο κόσμος ότι πρέπει να απεμπλακεί από αυτά. Θα πρέπει όσοι είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή να, αν θέλει να τους ξαναψηφίσει τουλάχιστον, αν θέλει να ξαναψηφίσει αυτούς που είναι μέσα στην Βουλή, να κοιτάξει ο βουλευτής, εκείνος ο έρμος ο βουλευτής που ψήφισε, ήτανε γεσέρ και υπέγραφε. Γιατί άμα δεν είναι γεσέρ και υπέγραφε, έξω. Δεν πρέπει να κοιτάς από ποιο κόμμα είναι. Πρέπει να κοιτάς με ποιον άνθρωπο έχεις να κάνεις. Γιατί όπως θυμάστε, ψηφίσανε κάποιοι ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ και είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σάρτη. Ψηφίσανε Σπαρτιάτες και τους βάλανε φυλακή και άλλοι είναι έξω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πρέπει να... Και όλοι αυτοί πληρώνονται, Νικό. Πληρώνονται κάθε μήνα. Έγραψα που είσαι στο chat για την... θυμάστε τότε την υπόθεση Γεωργούλη στις ευρωεκλογές.
0: Τι θυμάμαι.
1: Θυμάστε την υπόθεση. Θυμάστε λοιπόν ποια ήταν αυτή.
0: Για πες μου.
1: Αυτή ήταν, δεν ήταν ευρωβουλεύτρια. Ήταν γραμματέας του Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Και την κατέβασε την κυρία στο επικρατείας. Στο επικρατείας χωρίς ψήφο. Και είναι στη Βουλή και πληρώνεται. Και έχει προσωπική δουλειά.
0: Και θέλεις να μου πεις τώρα ότι αυτοί όλοι είναι μπλεγμένοι και βουτυγμένοι στη διαφθορά και στην παρανομία. Μα αυτό τα ξέρω. Το θέμα αυτό που δεν ξέρω.
1: Θέλω
0: και που
1: να
0: δεν...
1: σου πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μάγκες αυτούς προς ευρώ.
0: Ωραία,
1: και
0: λοιπόν.
1: Να πλώνουμε το χεράκι.
0: Ωραία λοιπόν. Αυτά τα έλεγα από το πρωί. Άμα κουβάλεις την εκπομπή το πρωί, αυτά τα πράγματα λέω. Και χθες πάλι τα είπα και προχθές είπα και είπα ότι είμαστε ένας λαός που έχει μάθει τελικά να πλώνουμε το χεράκι, να γινόμαστε ζήτουλες και όλο αυτό γιατί το κράτος αυτό έχει καταντήσει να είναι ένα φορολάγνο κράτος χωρίς βιομηχανία, βιοτεχνημπόριο και τίποτα.
1: Τι σου λέω τόση ώρα, το κράτος θέει.
0: Περίμενε βρε καλή μου να τελειώσω να καταλάβεις λοιπόν τι θέλω να πω. Επομένως λοιπόν το κράτος αυτό δημιουργήθηκε διότι το ανέχθηκε ο ελληνικός λαός. Τελείωσα. Λίγο αν με έφυνες θα βλέπεις ότι συμφωνούμε.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Γράφουν όλοι για τον Λιάκο και τον Λιάκο. Δεν θα πάω τώρα για τα ναζιστικά. Δεν θα πάω μια του. Δεν θα κάνω όλοι για τις σχέσεις μου. Δεν θα μιλήσω για τίποτα. Γιατί ρε φίλε να τον έβαλω εγώ αυτόν στη Βουλή. Πες μου γιατί. Γιατί να τον πληρώσω. Γιατί να πληρώσω άλλον έναν. Για ποιο λόγο. Τι θα μου κάνει. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει ο Νατσιός. Να μου πει. Θέλω να ξέρω.
0: Δηλαδή τι προτείνεις εσύ.
1: Προτείνω κάθε φορά που θα μιλάνε για δημοσκοπήσεις και θα μιλάνε για το ένα.
0: Όχι. Κάτσε, μην φεύγεις. Τώρα είπες κάτι συγκεκριμένο. Είπες λοιπόν γιατί να ψηφίσω αυτό, γιατί να ψηφίσω τον άλλο, γιατί τον παράλλο. Τι προτείνεις λοιπόν σε ρωτώ.
1: Προτείνω να ασχοληθώ με αυτό όταν θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του να κάνουμε εκλογές. Τότε θα το συζητήσουμε αυτό, τι θα ψηφίσει. Τώρα, εγώ να ρωτήσω, δεν μου λες ρε Ανδρουλάκη, ποια είναι η άποψή σου για το θάνατο του Μαζονάκη. Γιατί τον εφάγανε. Τι κρυβόταν από πίσω. Γιατί πήγαν να πάρουν το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη δηλαδή. Αυτό μας έκαιγε. Δεν πήγαμε να πάρουμε το χρηματοκιβώτιο του γιατρού και της γιατρέσας και πήγαμε στο Μαζονάκη. Γιατί δεν πήγε να ελεγχθεί η γαστρονομική ιατρική που ευαγγελίζεται η γυναίκα του Χατζηδάκη που είναι γιατρός. Τι είναι αυτό.
0: Όλα αυτά τώρα μας έχουν λίγο θαμπώσει, λίγο πυρηνικός,
1: ναι, εμείς
0: πυρηνικός
1: και
0: λίγο και... πώς τον λένε το άλλο που λέει η κυρία, πώς τη λένε την κυρία Μαρία των Τεμπών, λίγο

0: Τι γιατρός είναι αυτή?
1: Κβαντική.
0: Κβαντικός ιατρός. Κβαντικός ο ένας. Γαστρο... ένα ο άλλος.
1: Όχι, όχι, όχι, κάνεις λάθος.
0: Ναι.
1: Κάνεις λάθος. Εδώ,
0: ναι.
1: Εδώ είσαι λάθος. Διότι αυτή πουλάει κάτι το οποίο δεν κάνει κακό.
0: Ποιος το πουλάει?
1: Θέματα.
0: Ποιος το πουλάει?
1: Η υπηρεσία σου παρέχει. Αυτή είναι γιατρός.
0: Του Χατζηδάκη ή την κυρία Καριστιανού?
1: Όχι,
0: η κυρία Καριστιανού. Πουλάει, τι πουλάει?
1: Αυτή είναι γιατρός. Έχει υπηρεσίες.
0: Έχει εκπαιδευτεί για την κβαντική ιατρική.
1: Δεν είναι κβαντική ιατρική. Είναι ένας όρος. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, ψυχοθεραπεύτρια, έναν ψυχίατρος.
0: Ναι. Επομένως η κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Ε, υπάρχει. Όχι. Ή δεν υπάρχει τελικά?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία, αφού δεν υπάρχει, τι λέμε στην κβαντική?
1: Είναι όπως λες ψυχοθεραπεύτρια. Καταρχήν ψυχοθεραπεύτρια. Δεν μπορεί να το γράφει μια η οποία είναι.
0: Υπάρχει κβαντικός ιατρός?
1: Όχι, γιατί υπάρχει ψυχοθεραπευτή.
0: Όχι, μισό λεπτό τώρα να τα βρούμε, γιατί δεν τα έχουμε καταλάβει εμείς μια πάρτι άμυαλη.
1: Ναι, ψυχοθεραπευτή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ψυχοθεραπευτή δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Να μου δείξετε την ειδικότητα αν υπάρχει.
0: Ωραία. Κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει. Κβαντική ιατρική υπάρχει?
1: Όχι, μόνο κβαντική φυσική υπάρχει. Φυσική.
0: Φυσική. Επομένως, γιατί ο όρος κβαντική τον υιοθετήσαν κάποιοι γιατροί? Σαν τι τον υιοθέτησαν, τον κβαντική? Βρεάσε τον ψυχοθεραπευτή. Ψυχοθεραπευτής δεν πεθαίνει. Όχι, δεν πεθαίνει κανείς με την ψυχοθεραπεία. Μπορεί να τρελαθεί πιο πολύ, αλλά δεν πεθαίνει. Ωραία, κάνω λάθος.
1: Η κβαντική φυσική δεν σημαίνει ότι εγώ χειρουργώ.
0: Αν μ' άφηνες να ολοκληρώσω μία φορά, θα καταλάβαινες την ερώτηση. Δεν με αφήνεις όμως.
1: Η Καριστιανού, να ξέρεις, είναι σωστή.
0: Και συνεχίζεις.
1: Στο λέω για να το ξέρεις. Γιατί είμαι το επαγγέλμα του. Είναι σωστή. Σαν ιατρική, είναι σωστή. Το πώς το κάνει, θα κάνει το μάρκετ.
0: Η ερώτησή μου είναι άλλη όμως και δεν με αφήνεις να την κάνω. Θα μου αφήσεις. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Κβαντικός ιατρός δεν υπάρχει. Τότε γιατί? Μέσα στα site τα ιατρικά. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Γιατί είναι marketing.
0: Α, είναι marketing. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το παίρνουμε στα σοβαρά. Σωστά?
1: Όχι, όπως και το ψυχοθεραπεύτη δεν θα το παίρνει σοβαρά.
0: Όποιος λοιπόν το κάνει αυτό είναι τι? Απατεώνας?
1: Όχι.
0: Αλλά τι είναι?
1: Καλά τον εαυτό του.
0: Τι είναι?
1: Πουλάει αυτό.
0: Αφού δεν υπάρχει βρεκάλι και κβαντικός ιατρός, τι πουλάει στον εαυτό του, το ψεύτικο?
1: Λίγο να τα ξεχωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Λίγο να τα ξεχωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Άλλο η τιτλοποίηση, άλλο βάζω ένα τίτλο και άλλο κάνω μια πράξη.
0: Δηλαδή αν ήμουν εγώ γιατρός και
1: δηλαδή,
0: έλεγα...
1: Αν αυτή τη στιγμή η Καριστιανού έλεγε ότι εγώ είμαι κβαντική παιδίατρος
0: και έχεις μπει στο site της, έχεις μπει στο site της, στο site της, έχεις μπει?
1: Όχι, δεν με διάφορα.
0: Κβαντική, μιλάει για κβαντική ιατρική.
1: Όχι, δεν έχω πει.
0: Μπες.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν κάνει πράξεις.
0: Μα αφού δεν υπάρχει πράξεις, ότι δεν ισχύει. Εσύ το, σε ρωτάω, ξέρεις γιατί σε ρωτάω?
1: Δεν υπάρχει, εσύ Νίκο, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι, παιδάκι μου, ναι, αλλά σε ρωτάω.
1: Και σε εξηγώ. Υπήρχε μια εποχή το 1960 που δεν πηγαίναν στο ψυχίατρο.
0: Σε ρωτάω, καλή μου, γιατί ασχολείσαι με την ιατρική? Έχεις,
1: ναι,
0: το επάγγελμά σου είναι το ιατρική, είναι το επάγγελμά σου. Α, ναι. Σε ρωτάω λοιπόν και σου λέω, αφού δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, γιατί εκμεταλλεύονται τη λέξη κβαντική μέσα στα ιατρικά? Είναι απατεώνες λοιπόν αυτοί που το κάνουν, ούτε λίγο ούτε πολύ.
1: Τι πάει να πει
0: μα, τι πάει να πει μάρκετινγκ στην ιατρική?
1: Μα τι να κάνουμε τώρα, το μάρκετινγκ δεν είναι κάτι παράνομο.
0: Όχι στην ιατρική όμως. Το marketing είναι καλό να διαφημίσεις ροβίθια, να διαφημίσεις κανάλια, όχι ιατρική όμως.
1: Καταρχήν, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Είναι παράνομο στην τηλεόραση και σε μη εξειδοδοτημένα ιατρικά περιοδικά και εφημερίδες να διαφημίζονται. Φάρμακα, υπηρεσία, είναι παράνομο. Εκ του νόμου είναι παράνομο. Το έχει ελέγξει, παράνομο. Βγαίνει άλλη, ξέρω εγώ, και λέει εμείς κάνουμε μπότοξ. Είναι ιατρική πράξη, τι κάνουμε τώρα? Και να σου πω κάτι, ο οδοντίατρος έχει σπουδάσει και όλο τον μπότοξ.
0: Πρόσεξε, να σου πω κάτι τώρα κι εγώ.
1: Και μπορεί να κάνει μπότοξ ο οδοντίατρος.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει σπουδάσει. Είναι μέσα στην ειδικότητά του.
0: Ναι.
1: Είναι στη μορφολογία του προσώπου.
0: Μάλιστα.
1: Όμως και ο γραφειοκυρουργός θέλει να κάνει μπότοξ. Όμως και ο νευρολόγος κάνει μπότοξ. Είναι ειδικό του πανεπιστήμιο.
0: Ωραία. Ωραία,
1: γιατί
0: λοιπόν
1: μπορεί να έχει τόση βλεφάρου, γιατί μπορεί να σου πει

0: να σου είχε φύγει όλη η μασέλα και πρέπει να σου σηκωθεί το πρόσωπο.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά τα σπουδάζουν οι άνθρωποι αυτά.
1: Ωραία.
0: Δεν το σπουδάζει όμως ο ορθοπαιδικός.
1: Ερώτηση τώρα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Όλα αυτά που σπουδάζουν και το μπότοξ που λες, καλά τα λες, καλά τα εκάνουν, τα έχουν σπουδάσει, νόμιμα, ωραία και όλα καλά. Η λέξη κβαντική λοιπόν, γιατί εμένα μου έχει κάτσει εδώ αυτό το κβαντικό. Λες είναι μάλιστα. Το marketing όμως δεν έχει να κάνει με ένα προϊόν, το οποίο προϊόν δεν κάνει και κακό. Μιλάμε ότι εκμεταλλεύονται ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη λέξη κβαντικός και κάνει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση, μου είπε ο αδελφός μου που είναι καρδιολόγος χειρουργός, ότι πρέπει να γίνεται πάντα δίπλα στην εντατική.
0: Αυτό όμως δεν το κάνει η κβαντική φυσική, η κβαντική ιατρική.
1: Αυτό θέλω να καταλήξω. Η κβαντική δεν κάνει κάτι τέτοιο. Όμως εκμεταλλεύονται τη λέξη κβαντικός για να σε πείσουν να μπεις, να σου πάρουν το αίμα και να σου πιούνε κυριολεκτικά το αίμα. Βέβαια, το καλό ποιο είναι, ότι άλλο, εκεί κάνουν πλασμαφαίρεση, ενώ το κράτος και η κυβέρνηση κάνει αίμαφαίρεση από τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Δεν φταίει, δεν έκαναν πλασμαφαίρεση.
1: Δεν έκαναν πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, άλλο πράγμα κάνανε.
1: Στο κολονάκι δεν κάνανε πλασμαφαίρεση, τι κάνανε.
0: Ναι, δεν κάνανε αυτό.
1: Τι κάνανε.
0: Το περάσουμε στον κόσμο. Γι' αυτό και το πλήρωσε ο... Για άλλο λόγο πήγε εκεί.
1: Δεν σε καταλαβαίνω, αλλά δεν μου εντάξει.
0: Πήγαινε στο Βενιζέλιο, πήγαινε μία βόλτα απ' έξω από την κεντρική είσοδο, αριστερά σου, όπως μπαίνεις από την πίσω πόρτα, είναι η νεφρολογική κλινική.
1: Ναι.
0: Και δες όλους αυτούς που κάνουν πλασμαφαίρεση. Να δεις πόσο ανανεωμένοι βγαίνουνε. Ρε δουλευόμαστε.
1: Δεν βγαίνουν ανανεωμένοι, καταβεβλημένοι βγαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύεις ότι πουλάγανε.
1: Κατάλαβα.
0: Μα με κάλυψες.
1: Εγώ πάντα σου κοντρέρω, γιατί ξέρω τελικά ότι στο τέλος της συνέντευξης και της ομιλίας κάτι καλό θα βγει. Ο κόσμος βέβαια που δεν μας ξέρει, σου λέει αυτοί κοντρέρουνε τώρα και δεν τον αφήνει να μιλήσει. Αλλά εγώ ξέρω γιατί σε γκαζώνω και σε τσιτώνω. Γιατί τελευταία, σαν ειδικότητα ιατρικής που έχεις και που ασχολείσαι με την ιατρική, ξέρω ότι τελευταία κάτι θα πεις καλό. Γι' αυτό, τέλος πάντων.
0: Δεν κάνω πλασμό. Έχει άλλο. Που και ένας τραγουδιστής έφυγε από υπερβολική δόση μέσα σε μια τουαλέτα πριν την εποχή του COVID. Άλλο πράγμα πήγε να
1: να αφαιρέσει από το αίμα. Να αφαιρέσει από το αίμα.
0: Δεν πήγε ούτε να αφαιρέσει. Αυτοί δεν πήγαν να αφαιρούσανε. Προσθέτανε. 1280 παιδιά αγνοούνται.
1: Μάλιστα.
0: Από τα παράνομα.
1: 1280 παιδιά αγνοούνται από αυτά τα οποία κάποιοι πάπες στο παρελθόν μελανιάζουν τα μάτια τους. Συμφωνείς?
0: Ναι. Κάποιοι πηγαίνουν να σπουδάσουν υποκριτική στο Λινάδι και έχουν παροχές.
1: Και κάποια άλλα λένε...
0: Ένας πιλότος πήγαινε αυτούς τους ανθρώπους εκεί ξαφνικά.
1: Που το λένε στο Τζίπρα αυτό και λέει εγώ δεν ξέρω τι εννοείται στη Βουλή μέσα. Το θυμάσαι και αυτό?
0: Εντάξει τώρα, είναι πολύ βρωμιά.
1: Πάντως του είπανε, όχι, η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας δεν ήξερε από αυτό, δεν ήξερε τι του λέγανε.
0: Θέλω να καταλάβεις το εξής, το Μαζονάκη τον εκτελέσανε. Ο Μαζονάκης πήγε από εκεί γιατί έχει άλλο βίο ο Μαζονάκης. Πήγε να ξεσκεπάσει πράγματα ο Μαζονάκης και τον φάγανε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άμα κάτσεις να ψάξεις, ο Μαζονάκης βοηθούσε και την Κυποτό, ο Μαζονάκης βοηθούσε ανθρώπους που δεν το ξέρανε. Ο Μαζονάκης έκανε πολλά.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Ο Μαζονάκης ήταν ένας επίγειος για μένα, έτσι που ας ακούω, ένας επίγειος άγγελος. Αυτό ξέρω, αυτό έχω ακούσει και αυτό έχω καταλάβει. Τώρα αν είναι υπερβολή δεν ξέρω, τι να πω.
0: Γινόταν πολλά εκεί. Να ξέρεις όμως ότι αυτό το ψυχοθεραπεύτρια που σου είπα πριν, σκοτώνει. Γιατί όταν εγώ είμαι ψυχοσικός και είμαι όχι από τα καλά παιδάκια που γελάω, είμαι ψυχοσικός που σκοτώνω και πάω στον κλινικό ψυχολόγο και μου δίνει βαλεριάνα ή μου δίνει άλλα βότανα που έχουν παρενέργειες με τα ψυχοσικά, μπορώ να βγω έξω και να καθαρίσω τον κόσμο.
1: Τα 1280 παιδιά, λέει, αν τα μέτρησε ίδια, δεν είναι ρε παιδιά.

0: Μ' αρέσει που όλα στη μετρητή, να πούμε, όλα στη μετρητή. Εντάξει, είπε 1280. Μπορεί να είναι 1600, είναι μπορεί να είναι και 800.
1: Όχι, είναι 1280, εντάξει, κάτι πριν 4 χρόνια.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Τα μέτρησε.
1: Εντάξει. Όχι, εγώ δεν ήθελα. Δεν μπορείς να, okay, δεν μπορείς να μετρήσεις, παιδιά. Το 1280 που λέω είναι 1280. Δεν το είπα εγώ. Δεν είναι κάτι που τα μέτρησα. Αλήθεια, δεν τα μέτρησα. Μας κατηγορούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Διεθνή. Δεν θυμάμαι.
0: Αμνηστία. Τέλος πάντων, διαολία.
1: Μας είχαν κατηγορήσει και είχε γίνει ερώτηση τότε στο Μητσοτάκη για τα παιδιά τα οποία έχουν τα συνόδευτα. Δεν το λέω έτσι.
0: Ούτε ξέρω, καλή μου, πώς το λες. Απλά ο κόσμος δεν ξέρει και σου ηρωνεύεται. Και εντάξει, καλό είναι να ηρωνεύεσαι, αλλά...
1: άμα ρωτήσεις και κανένα γιατρό... Υπάρχουν, γιατί τώρα πρόσφατα το συζητάγαμε με ένα γιατρό στην Κρήτη και μου λέει, μα ήρθε μία, μου λέει και μου λέει, πώς θα μην πηγαίνω καλά, γιατρέ. 20 χιλιάρικα έδωσα, από 18 χρόνο πήγα τον νεφρό.
0: Μέστο.
1: Για να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Τα λέμε.
0: Γεια, γεια. 20 χιλιάρικα από 18 χρόνο πήρα τον νεφρό. Μετά θέλουμε εμείς μια κοινωνία καλή, ε. Μια κοινωνία η οποία θα αρμόζει, ρε παιδί μου, σε μια ανθρωπότητα που το κοινωνικό, έτσι, καλό πρόσωπο που πρέπει να έχει, θα είναι η ταυτότητα της κοινωνίας αυτής. Και σας ρωτώ εγώ, 20.000 έδωκα, από 18 χρόνο πήρα τον νεφρό. Τι αγόρασες, κυρά μου, για πες μου, τι αγόρασες. Τι αγόρασες, βραχιόλια. Από την άλλη πάλι, άραγε γιατί αυτός ο 18χρονος να αναγκάστηκε να δώσει το ένα νεφρό του. Γιατί έπλεγε στο χρήμα. Γιατί οι κοινωνικές ανισότητες δεν υφίστανται στη ζωή του. Γιατί ζει μέσα σε μια κοινωνία διαφορέας. Ή μήπως γιατί μπορεί και να σώσει την οικογένειά του από μια κατάσχεση. Ή μήπως γιατί μπορεί και μήνες να έχει πάει να πάρει ψωμί γιατί δεν έχει. Θα μου πεις, ψωμί που κάνει 2 ευρώ. Ψωμί είναι που κάνει 2 ευρώ. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το ακριβότερο πράγμα στη ζωή σήμερα? Το φθηνότερο. Και ξέρετε γιατί είναι το φθηνότερο? Το φθηνότερο. Γιατί φτάνουμε σε μία κατάσταση που δεν έχουμε να πάρουμε ούτε το φθηνότερο. Επομένως, το ακριβότερο για αυτόν που δεν έχει να πάρει το φθηνότερο είναι το ίδιο το φθηνότερο. Δεν βάζεις στο μυαλό του πόσα πάρω αμάξι, ε? Βάζεις στο μυαλό του όμως πόσα πάρω και σήμερα ένα ψωμί και ένα κομμάτι φέτα. Ένα ψωμί και μισό κιλό λάδι. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι? Το ακριβότερο σήμερα, εν έτη 2026, το ακριβότερο είναι τελικά για την... Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Το βράδυ θα είναι στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης η κυρία Κωστάκη με το Ρήγμα Καρδιάς. Μία ψυχαγωγική εκπομπή, μία εκπομπή ήταν εκεί πέρα και λένε τα αισθηματικά, το έτσι, το αλλιώς. Εντάξει. Αμέσως μετά από εμένας, μία η ώρα είναι ο κύριος Σερέτης Γρηγόρης. Αναμετάδοση λοιπόν.

0: σας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νύχτα, στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή δικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
5: Ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση. Πας Cap Car SKG, ενοικίασης αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες των γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά μία με...
8: Δεν είναι μία αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα...

0: σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά, δώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον και ο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
4: Κυρία Κατσούλη.
3: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας φάρατε οι μόνοι. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

μία με τέσσερα. Καλησπέρα σε όλους. Και στους εχθρούς και στους φίλους και σε όσους προσπαθούν να αποδομήσουν την προσπάθεια και βρίζουνε. Διότι έχουν δημιουργηθεί αναχώματα, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την κατάθεση, όπως είπαμε κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση των συγγενών, των θυμάτων, των τεμπών, τους οποίους τους έχουν καλύψει θέματα γελία, όπως είναι η αντιπαράθεση Καρβέλα Βύση, όπως είναι όλο αυτό που γίνεται με τα θέματα πυροτεχνήματα, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό, ούτε την ελληνική κοινωνία και ούτε βοηθάνε στο να πάμε μπροστά για να γίνουμε καλύτεροι. Όλοι αυτοί τα σοβαρά θέματα εσκεμμένα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Λοιπόν, κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος δήλωσε: θα παλέψουμε για τον Δημήτρη και όσους χάθηκαν άδικα εκείνο το βράδυ. Αυτοί πήρανε τα κι πήραμε κλειστά φέρετρα. Ήρθε ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τίποτα, ούτε πιστοποιητικό θανάτου, ούτε τίποτα. Κάναμε, λέει, μία κηδεία χωρίς να έχουμε τίποτα, ο Παύλος Ασλανίδης. Και συνεχίζει. Ζητήσαμε τοξικολογικές απεικόνηση και ιστολογικές εξετάσεις. Και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αλλά ακόμα περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουμε τις εκταφές. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία και αναμένεται, λέει, να το προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω, λέει ο Παύλος Ασλανίδης, ότι ο γιος μου κάει και μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία. Ψάχνουμε το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Και δεν ήρθα, λέει, εδώ να πω τον πόνο μου. Δικαιοσύνη.

0: Αυτά είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιας που κανένας δεν τον ενημερώνει και κανένας δεν του λέει τι έγινε. Είναι απίστευτο. Απίστευτο αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον ιερέα πατέρα του Κυπριανού που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πως προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία και δει ότι το σώμα του μύριζε χημικά. Είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωρή, είναι αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βασιλική και από την κυρία Γεωργία και από όλους αυτόπτες μάρτυρες που σε αυτή την εκπομπή έχουν καταθέσει, όπως και οι συγγενείς μας και άλλοι πολλοί, ότι παρέλαβαν πράγματα, παρέλαβαν σώματα τα οποία μύριζαν χημικά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώσει ότι έχουν δει λευκά σύννεφα μέσα στο τρένο, ότι μύριζαν κάτι σαν χημικά και καιγόταν το αναπνευστικό του σύστημα, καιγότανε η μύτη τους, καιγότανε το στόμα, καιγότανε ζωντανοί. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση φυσικά για το τι ήταν αυτό το χημικό νεύος, το τι ήταν αυτά τα χημικά. Πάμε να τον ακούσουμε γιατί θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς.
1: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζερων. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας, ένα παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου. Ήταν ένα παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να εστρώσει τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε, είμαι περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Το ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, το φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου, σε τέτοιο δυστύχημα το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν και πραγματικά για να πεθύσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατ' εμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ξανά αυτό το απόσπασμα, να τα ακούσει ο κόσμος που τον κοροϊδεύουνε.
1: Από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. το μπουφάν του, το οποίο το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το βγάλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Αφού βρέθηκε, τι ήταν? Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος, πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ελπίζουν στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν έχει προσθέσει στη δικογραφία τη λέξη πυρόσφαιρα. Ελπίζουν σε ποιον? Στον Μπακαΐμι. Τόσες συμπτώσεις, τόσες αναφορές, τόσες καταγγελίες. Και ακόμα κανένας δεν δίνει απαντήσεις. Αυτό δεν είναι ύποπτο? Βεβαίως και είναι ύποπτο. Βεβαίως, φίλοι μου, και είναι ύποπτο. Και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν. Να βοηθήσουν στην συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη. Τώρα εμφανίζονται κάτι αναχώματα, κάτι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ενότητα. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε, φίλοι μου, προσπαθούν να καταστρέψουν την ενότητα. Και είναι όλη τσιρακιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψουν τη συσπήρωση, για να καταστρέψουν την ενότητα. Και το κάνουν αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλουν να δημιουργηθεί άλλος πόλος. Θέλουν να υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι συσπηρωμένη. Κανένας άλλος χώρος δεν πρέπει να συσπηρωθεί στο μυαλό του συστήματος. Και φυσικά το καταφέρνει, γιατί κάποιοι πέφτουν στις παγίδες. Είναι δεδομένο πλέον αυτό. Το ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα. Το ότι ξέρουν τι ακριβώς θέλετε να κάνουν για να μπορέσετε να σπάσετε σε 10 κομμάτια. Πλέον δεν γίνεται να μην το έχετε καταλάβει. Το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει την εντολή διαλύστε τον πατριωτικό χώρο. Σπάστε τον πατριωτικό χώρο σε 10 κομμάτια. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Και όσοι δεν το βλέπουνε, εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν, όπως σας το λέω.

0: όλοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αργά ή γρήγορα. Ο κόσμος συνειδητοποιεί, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος εμπεδώνει το τι ακριβώς προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις τώρα τη Λατινοπούλου, παίρνω σαν παράδειγμα, που την προωθεί το σύστημα 100% και στα κανάλια βγαίνει και παντού, μέχρι και σε μπασκετικό, σε μπασκετική εκπομπή τη βγάλανε να τη δει ο κόσμος. Η οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο κατηγορείται. Δεν είδα ποτέ ένα κανάλι συστημικό να ασχολείται με την άρση ασυλίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη. Ούτε ένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά να ενημερώσει τον κόσμο για ποιο λόγο μιλάνε κάποιοι για πλαστογραφία. Και υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων. Βγες έξω στον δρόμο και ρώτησε 10 άτομα, ξέρεις τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Θα σου πούνε οι 9 στους 10, ναι ξέρουμε. Και πάνε ρώτα, ξέρεις τι έγινε με την Αφροδιτούλα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την άρση ασυλίας και με κάτι πλαστογραφίες? Δεν θα το ξέρει κανένας. Γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικού επηρεασμού επέλεξαν να μην ενημερώσουν τον κόσμο. Και δεν μας έχει ενημερώσει ούτε η ελληνική δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν ενημερώνουνε γιατί από ό,τι φαίνεται έχει καλούς φίλους. Ο κύριος Δημητριάδης συγκεκριμένα είχε βγει στην συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του η κυρία Λατινοπούλου. Το είπε, είναι φίλη μου λέει. Βρε κάτι συμπτώσεις. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν παλιά αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Είναι τότε που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί μαζί τους ένα ασανσέρ σε κάτι συνεντεύξεις. Για βάλε να την ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο.
1: Πάρα πολλά για την Αφροδιτούλα.
0: Για πάμε.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι.
3: Ναι.
2: Πιστεύω το. είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
3: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
2: Η μεγαλύτερη.
0: Η ίδια είχε κάνει μια ανάρτηση παλαιότερα, την οποία κατάφεραν είτε να τη σβήσουν είτε να χαθεί, αλλά είναι κρατημένη. Εγώ προσωπικά τη βλέπω, τη διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου. Έγραφε 10 Ιανουαρίου το 2021 η κυρία Λατινοπούλου. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 5 χρόνια έγραφε, πήραμε τη σωστή απόφαση και εκλέξαμε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, επέλεξε το Μητσοτάκη και κανένας δεν το σχολιάζει αυτό. Γιατί φόρεσε το μανδύα, το πολιτικό μανδύα πλέον. Τη βάλανε να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή, να παρουσιαστεί ως ακροδεξιά, να πει και αυτά που θέλει να ακούσει ο Λαουτζίκος, μία για τους γύφτους, μία για τον έναν, μία για τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουν στο μέλλον να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να ξανααποκτήσουν την εξουσία. Το 2019, υπενθυμίζω, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πόσο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και πόσο ελληνικός λαός μέσα από βιντεάκια και μέσα από ηθοποιηλίκια πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα. Και μου λένε τώρα για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος οργάνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το λέω αυτό γιατί πολλά στελέχη πήγανε που ήταν σαμαρικοί στο κόμμα, όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι. Φυσικά θα μου πεις, δεν το οργάνωσε ο Σαμαράς, αλλά πήγανε κάποιοι σαμαρικοί εκεί. Οκ. Και έρχεται τώρα ο Σαμαράς και περιμένει στο 90, μόλις ανακοινωθούν οι εκλογές, να κάνει κόμμα και να κατέβει. Για ποιο λόγο? Για να σώσει την Ελλάδα, σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί δεν την έσωσε? Σαν πρώην πρωθυπουργός δηλαδή, γιατί έλεγε σε όλα ναι? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε περικοπές? Σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί άνοιξε τα σύνορα? σαν πρώην πρωθυπουργός, γιατί έκανε ό,τι έκανε και τώρα ήρθε να μας το παίξει εθνοσωτήρας. Καλά, είστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τα λέμε 10.000 φορές και εξηγούμε με 1.000 τρόπους και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το μυαλό σας είναι ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλοι αυτοί που στηρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και φυσικά κι άλλους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέγανε ότι το κάστρο στις Σέρρες δεν πέφτει. Το θυμάστε αυτό? Τα κάστρα δεν πέφτουνε, λέγανε οι νεοδημοκράτες. Οι Σέρρες είναι με τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα και τον ξαναβγάλανε βουλευτή και ξαναπήρε ασυλία ο Καραμαλής μετά από τα Τέμπη. Ξαναπήρε ασυλία, ρε παιδιά. Το ψήφισαν 25.000 άνθρωποι. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών φώναζαν το Μάη του 2023. Οι Σέρρες είναι μαζί σου. Όλοι αυτοί που λέγανε αυτό το πράγμα τότε, δεν ντρέπονται? Ειλικρινά, δεν ντρέπονται? Είδες τι απαλά με τον Καμπούρη, με την Κόντρα Βύση, με τον Καρβέλα εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η έκρηξη στην πλάκα? Είδατε τι καλά μέσα από αυτά τα θέματα, πυροτεχνήματα της ατζέντας θεμάτων προσπεράσατε το σκάνδαλο ΠΚΠ? Είδατε πως δεν ασχολούνται με τη δίκη για τα Τέμπη? Είδατε, φίλοι μου? Πάει το σκάνδαλο ΠΚΠ, ό,τι έγινε έγινε, πάνε και οι διαμαρτυρίες των αγροτών, πάει και η Εξεταστική Επιτροπή, γελάσατε λίγο, να κάνατε και το χαβά σας με το φραπέ, ή διαβάσατε και 5 πράγματα, είδατε και 2 βίντεο και όλα καλά. Αύριο ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και πάει λέγοντας. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ασχολείται με τη δίκη των Τεμπών? Άμα δεν σας διάβαζα εγώ καθημερινά καταθέσεις, άμα δεν έβγαζα ηχητικά, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι ο μόνος, που ασχολούνται ενεργά, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι εκδότες που αναδεικνύουν το θέμα και δεν τους έχουν αφήσει μόνους τους. Και μαθαίνω ότι κάτι δικηγορίνες της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως μάνατζερ και φέρνουν σε επαφή προσωπάκια για να πολεμήσουν παρέα κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Πλέον κάποιοι δεν αγωνίζονται για την Ελλάδα. Πλέον κάποιοι αγωνίζονται μόνο για να μπορέσουν να καταστρέψουν την ενότητα και τη συσπήρωση. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και αυτός είναι και ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Αυτός είναι ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Καταστρέψτε όλους αυτούς που έχουν ενωθεί. Καταστρέψτε τη συσπήρωση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Έχουμε λοιπόν στην πολιτική σκηνή και κάποιους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δουλειά και έχουν βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έχουν καθορίσει φυσικά αυτοί που έχουν την εξουσία. Η εντολή θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένη: να μην υπάρχει ενότητα σε άλλο χώρο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πρόσωπο μπορέσει να αξιοποιήσει το σύστημα θα το αξιοποιήσει με 1.000 τρόπους, θα το παρουσιάσει στα μέσα του με 1.000 τρόπους για να μπορέσουν να παραμείνουν μόνοι. Θέλουν να λειτουργούν σαν μονοπόλιο. Να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, την οποία οι δημοσκοπήσεις θα τη δίνουν 30%. Γελάω το ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά είναι αυτό που σας έλεγα, τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, να σπάσουν σε 10 και να έχουν όλοι, να πούμε, από ένα 5%. Τους εξυπηρετεί αυτό. Μόλις ακούμπησε ένα κόμμα πατριωτικό διψήφιο αριθμό, στρατολόγησαν πρόσωπα για να σπάσουν την ενότητα. Δεν γίνεται για αυτούς να υπάρχει άλλος χώρος που να έχει διψήφιο αριθμό. Μην κοιτάτε το Πασόκ. Το Πασόκ είναι η β' ομάδα τους. Η μισή στη Νέα Δημοκρατία είναι πασοξίδες. Πασόκι. Και το Τζίπρα μην τον βλέπετε. Έχω εγώ φωτογραφίες που ήταν αγκαλιά με την Τώρα Μπακογιάννη. Συστημικά κόμματα είναι αυτά, έχουν περάσει και έχουν αποδείξει. Για τους υπόλοιπους μιλάω. Για τους υπόλοιπους. Και όχι τίποτα. Έχουν τέτοια αιμονή στο να φαγωθούν μεταξύ τους. Έχουν τέτοια αιμονή στο να γκρεμίσουν ό,τι ενότητα υπάρχει. Που δεν ασχολούνται και με τα σημαντικά. Χθες είχαμε την επέτειο θανάτου του Παύλου Μελά. Εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, για πείτε μου λίγο τι εκδηλώσεις γίνανε. Ο Δήμος Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Τι έκανε. Δεν πρέπει να κρατάτε ψηλά τη σημαία. Δεν πρέπει να ασχολείστε ενεργά με αυτά τα θέματα. Ο Δήμος έχει το όνομα του εθνικού ήρωα Παύλου Μελά. Και ο Δήμος Παύλου Μελά χθες δεν ξέρω αν έκανε κάποια εκδήλωση. Να τον τιμήσει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κάπου σε κεντρικό δρόμο ένα τεράστιο άγαλμα. Για να θυμόμαστε την ιστορία, για να θυμόμαστε τον μακεδονικό αγώνα. Για να θυμόμαστε τις θυσίες αυτών των ανθρώπων. Τίποτα έχει σβήσει ο πολιτισμός και σταδιακά εξοντώνεται. Δεν θέλουνε να θυμούνται οι Έλληνες τι έχει συμβεί στην ιστορία. Προσπαθούν να την αλλοιώσουνε, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και βλέπω ότι θαυμάζει ο κόσμος κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Κάτι πρόσωπα που είναι για γέλια. Αν ψάξετε στο Γενικό Αρχείο του κράτους για την περιοχή σας τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πάθετε πλάκα για το τι έχουν τραβήξει οι προγιαγιάδες και οι προπαπούδες σας, για το τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσανε δύσκολες στιγμές, σκληρά γεγονότα. Για να φτάσουμε στο σήμερα, να βλέπουμε στην τηλεόραση ποιον, το Βασίλη Χιώτη. Ο Βασίλης Χιώτης να κάθεται σταυροπόδι με μοβ γραβάτα και να μας το παίζει πετυχημένος. Ο Αρναούτογλου απ' την άλλη, ο οποίος εκεί που μπορεί τα λέει έτσι όπως πρέπει και λέει «Α, ναι, και έχουμε καταστραφεί και η Ελλάδα και ο πολιτισμός». Και όταν βρίσκεται στην εκπομπή του με κάναν τέτοιο περίεργο του συστήματος, κάθεται σαν τη γάτα δίπλα, τη βρεγμένη. Κάνε ρε σκληρές ερωτήσεις. Κάνε σκληρές ερωτήσεις. Γιατί δεν κάνεις που έβγαινες παλαιότερα και φορούσες κάτι παπούτσια που είχαν πάνω το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας. Επιφανειακή δημοσιογραφία, φίλοι μου. Να ασχολούμαστε με αυτά που μπορούμε και να το παίζουμε ήρωες, ενώ δεν κάνουμε τίποτα πραγματικά για να πάει η κατάσταση προς το καλύτερο. Για ποιο Υπουργείο Πολιτισμού να πούμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Που βρίσκουν αρχαιολόγοι αρχαία και τους λένε πηγαίνετε θάψτε τα, ρίξτε από πάνω άμμο. Για τη Μενδώνη. Σοβαρά μιλάτε. Τι έχει κάνει για τον ελληνικό πολιτισμό η Μενδώνη. Τρέλα με πιάνει. Τρέλα. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια από ό,τι φαίνεται.

Όταν βλέπεις να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με καράζνικοφ. Όταν βλέπεις να τρέχουν άνθρωποι και να φεύγουν γιατί φοβούνται. Όταν βλέπεις να έχουμε δραπέτες. Όταν βλέπεις να γίνει το κακός χαμός με τα ναρκωτικά. Ποια ασφάλεια, πολίτη? Εδώ πέρα βγαίνουν και απειλούν ανοιχτά κάποιοι δημοσιογράφους. Απειλούν ανοιχτά πολιτικούς. Απειλούν ανοιχτά τον οποιονδήποτε. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Εδώ είδαμε άλλη μια δολοφονία μπροστά στα μάτια μας. Και μας είπανε ότι ήταν μια αντίπαλη ομάδα της νύχτας, ότι ήταν οπαδικό, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Τι δεν τρέχει τίποτα? Δολοφονούνται άνθρωποι. 5 πυροβολισμοί εδώ στο κεφάλι. Ο άλλος άδειασε 2 γεμιστήρες σε ένα αυτοκίνητο. Τι πάει να πει ξεκαθάρισμα λογαριασμών? Το λέμε αυτό και ξεμπερδεύουμε? Είδαμε ένα νέο άνθρωπο ο οποίος ήταν γιος της κυρίας Αποστολάκη, ο Βασίλης ο Καλογύρου, να τον βρίσκουν στον Τύρναβο μετά από 1,5 μήνα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Μήπως τελικά είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Μήπως αργά ή γρήγορα θα έχουμε και εμείς οι ίδιοι πρόβλημα που ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε αλήθειες? Γιατί αν περιμένουμε από το Χρυσοχοΐδη να μας σώσει, είμαστε καταδικασμένοι. Καταδικασμένοι είμαστε. Μήπως θα φτάσει ο λαός πάλι στο σημείο να φωνάζει ψωμί, παιδεία, ελευθερία? Δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας. Εδώ έχουμε δημοσιογράφο, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας, τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έχει φάει 19 μηνύσεις και αγωγές από εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τον υποστηρίζει. Κάποιος να τον βοηθήσει που λέει την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο ίδιος κινδυνεύει κιόλας. Αύριο θα τον έχουμε μαζί μας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Απίστευτη κατάσταση, φίλοι μου. Φτιάχνουνε ψεύτικα προφίλ, στέλνουνε μηνύματα θα σε καριδώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε πυροβολήσω, παίρνουνε τηλέφωνα με αποκρύψεις και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς και δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Που αυτοί όλοι εκεί πέρα έξω, να δείτε τι γίνεται με τον Ευρωβουλευτή, τον Εμμανουήλ Φράγκο, που έχει βγάλει ο άλλος ανακοίνωση, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι στην Ευρώπη, αν τον δείτε στον δρόμο, πυροβολήστε τον. Γιατί μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι είναι Μόγκολοι και ότι έχουν καταστρέψει όποια πόλη βρήκανε και κλέψαν τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άλλος καλεί ανοιχτά να τον δολοφονήσουν και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Τι με νοιάζει εμένα αν έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ? Να βρείτε ποιος έκανε το ψεύτικο προφίλ. Καλά είναι δυνατόν? Κάτι παρόμοιο έχουμε ζήσει και εμείς. Πάμε πολλές φορές και από συγκεκριμένα πρόσωπα και από συγκεκριμένο χώρο. Και πρέπει να γίνει έρευνα. Και πρέπει να μάθουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα. Και ποιοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να βλέπουν πού είναι τα αυτοκίνητα κάθε δημοσιογράφου. Γιατί εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε δεν γνωρίζετε. Καλό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει μέτρα απέναντι σε απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι, απέναντι σε απειλές που δέχονται συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι πρώτα κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι ξέρουν να πίνουν μόνο ουισκάκια στις φυλακές. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουνε.
Γιατί όταν χρειάζεται η ελληνική κοινωνία έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε κλάδο να σταθεί όρθιος απέναντι στην αλητεία, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Καταλάβατε? Εδώ φτάσαμε, είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά, απέναντι σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους εγκληματίες. Μόνοι μας και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και όσοι είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Και όσοι θέλουν να είναι απέναντί μας, να είναι απέναντί μας. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί στην τελική θύματα είστε. Θύματα. Σας εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και που το πήρατε σε κάποια φάση πρέφα, πάλι στις ίδιες παγίδες πέσατε και πάλι σας κοροϊδεύουνε με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με τις δικές τους μαριονέτες. Με τα δικά τους πιόνια. Με την καθημερινή φήμωση. Με τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση. Και φυσικά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και ελευθερία λόγου. Φυσικά και δεν υπάρχει. Και μου το παίζουν και νόμιμοι κάποιοι. Και μου το παίζουν και κάποιοι οργανισμοί ότι είναι ουδέτεροι και αντικειμενικοί. Πού είναι η ΕΣΥΕΑ, ξαναρωτάω, πού είναι η ΕΣΥΕΜΘ? Αυτοί με τα γυαλάκια τους και τα κουστούμάκια τους. Και τους καρτογιακάδες και τις γραβάτες. Πού είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, των εσωτερικών υποθέσεων? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι το εκλογοδικείο? Πού είναι η δικαστική εξουσία που δεν ερευνά την παρακολούθηση μιας γυναίκας που ανήκει στο δικό του σώμα? Στο δικαστικό σώμα ανήκει. Την παρακολουθούσαν και δεν τους ενδιαφέρει. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κατακρίνουν τον Μπακαΐμι για τα Τέμπη και για τον τρόπο που λειτουργούσε, που βγαίνει εδώ στον αέρα αυτό της μάρτυρας και μου λέει ότι την πίεζε την κοπέλα να δηλώσει ότι η μυρωδιά που υπήρχε στον τόπο του εγκλήματος ήταν από καμένες μπαταρίες. Τα λέει στον αέρα η κοπέλα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβω? Και άντε, όλοι αυτοί έχουν την ασυλία τους, όλοι αυτοί έχουν τις σχέσεις που έχουν, όλοι αυτοί σφίγγουν τα χέρια και τα βρίσκουν. Εσύ ρε Λαοτζίκο, κοιμισμένε, που το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα, επειδή δεν έχει δέντρα να κρατήσουν το νερό, πλημμυρίζεις και πας να πνιγείς. Το έχεις ζήσει το έργο πόσες φορές και μυαλό δεν έβαλες. Εδώ με την πρώτη βροχή κόβεται το ρεύμα κάθε χρόνο. Και το πληρώνουμε και πανάκριβα. Και έχουν γεμίσει και τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Και έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν στηθεί καρτέλ ολόκληρα και διαλέγουν τι τιμή θα βάλουνε. Και εσύ βλέπεις τον Ζαχαριάδη και τον κάθε ένας τώρα να είναι μαζί του και να δίνουν τα χέρια και να βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Δηλαδή πόσο θράσος έχει κάποιος να βρίζει ένα πρόσωπο και την άλλη μέρα να είναι μαζί του και να το γλύφει και να λέει «Α, εδώ είναι ο καλύτερος». Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός. Και φυσικά και το αντίστροφο. Έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να προσκυνάνε πρόσωπα, να λένε τα καλύτερα λόγια, να λένε πραγματικά τρέλες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί τρέλες λέμε. Τρέλες. Τέτοιο γλύψιμο να μην έχετε ξαναδεί. Να λένε τα καλύτερα λόγια για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν λύνεται η συνεργασία τους με αυτά τα πρόσωπα, να βρίζουν όλη μέρα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω? Ότι αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει νοημοσύνη. Οι χαζοί θα παραμένουν πάντα χαζοί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα πρόσωπα βασίζονται στους χαζούς. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω καμία σχέση με χάζους. Εγώ απευθύνομαι μόνο σε όσους έχουν νοημοσύνη.
Γιατί θεωρώ ότι μόνο όσοι έχουν την νοημοσύνη που χρειάζεται μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Οι άλλοι θα βρίζουν, θα φωνάζουν, θα γκρινιάζουν, θα χλεβάζουν, θα φτιάχνουν 10 σενάρια για σένα για να σε υποτιμήσουν. Θα φτιάχνουν 10 ιστορίες για εσένα για να σε μειώσουν. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους. Νιώθουν καλύτερα με το να λένε χίλιες δυο αρλούμπες που δεν ισχύουν για να προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Σας έχουμε γραμμένους, καταλάβετε το. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καν τα κάκαλα, δεν φοράτε καν τα παντελόνια να κατακρίνετε αυτούς που σας κατέστρεψαν. Κατακρίνετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν καταστρέψει και φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα και να κατακρίνετε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Γιατί όταν βάζεις συγκεκριμένα τρολάκια και όταν βάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα αυτούς που δεν φταίνε, ο κόσμος συνεχίζει και ακολουθεί το δρόμο που βλέπει. Και βρίζουν όλοι αυτούς που δεν φταίνε και δεν βρίζουν αυτούς που φταίνε. Μα είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Γεραπετρίτης, Άδωνης, Δένδιας. Τόσα πρόσωπα. Δεν ασχολούνται με αυτούς. Γιατί φοβούνται. Είστε δειλοί. Πάρτε το πρέφα. Βγαίνουμε εδώ και αναδεικνύουμε πόσα θέματα. Βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε κόσμο και κοσμάκι από διάφορους κλάδους να λένε αυτά που νιώθουν, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τους δίνουν το βήμα. Και γι' αυτό μας κατακρίνεται. Για ό,τι και αν κάνουμε θα μας κατακρίνεται μια

ζωή. Και κάτι θα βρείτε να πείτε. Εδώ άλλος που έστειλε χθες, ναι, αλλά δεν είπες ότι σε εκείνο το Δήμο δεν πληρώσανε τις καθαρίστριες. Άκου τώρα. Τρέλες. Ένα μυαλό έχουμε. Στέλνετε τη μέρα 1000 πρόσωπα μηνύματα. Άμα έλεγα ότι θέλει ο καθένας να πει, να πω εκεί πέρα έξω, άστα να πάνε φίλε. Και είναι και αυτό το φαινόμενο που είναι πραγματικά εκνευριστικό. Ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Και γιατί δεν τα λες εσύ ρε αδερφέ? Έλα εδώ στον αέρα να τα πεις εσύ. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να βγω. Άκου τώρα εδώ κατάσταση. Ρε αδερφέ, μου λες εμένα να καταγγείλω κάτι το οποίο θες εσύ να καταγγείλεις. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ να το καταγγείλεις? Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Μην μπλέξω. Τι άλλο φοβάσαι? Γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα? Μην χάσω τη δουλειά μου. Ρε φίλε, μας δουλεύεις? Ο καθένας θέλει να βγαίνουμε εμείς μπροστά, να λέμε ό,τι είναι να πούμε και αυτοί να κρύβονται πίσω από την πόρτα. Και όχι τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα. Και μετά έρχονται αυτοί που κρύβονται πίσω από την πόρτα και μας λένε τι? Δεν λέτε αυτά που θέλουμε να πείτε? Ρε βγες εσύ, πες τα, τελείωσε. Δεν θέλει, λέει, αυτός να εκτεθεί, δεν θέλει να μπλέξουν άλλοι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Έλληνας. Περιμένει πάντα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί ο ίδιος φοβάται, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μπλέξει, γιατί ο ίδιος δεν αγωνίζεται. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Όταν βγαίνω και λέω εγώ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, όταν βγαίνω και λέω για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ότι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, όταν βγαίνω και λέω ονόματα τα οποία παρεξηγούνται μαζί μου, τα οποία με βάζουν στο στόχαστρο, όταν μιλάω για επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, δικηγόρους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι είναι άνανδροι, όλοι αυτοί με θεωρούν εχθρό τους, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί? Γιατί ο ψεύτης πάντα θα έχει εχθρό αυτόν που λέει την αλήθεια. Πάντα. Δεν θα το αποδεχθεί ποτέ. Γιατί καταραίει το αφήγημά του. Γιατί καταραίει όλο αυτό που έχει χτίσει στο μυαλό του. Σας βάλανε τώρα να ασχολείστε με την Αμερικανική πρεσβεία και με την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι φεύγει από την Ελλάδα, φίλοι μου, για έναν και μόνο λόγο. Διότι είπε το ότι η Αμερική ρίχνει κυβερνήσεις για τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια στα ελληνικά λόμπι. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε μέσα σε μία μέρα. Έκανε αυτό το λάθος. Και βρίσκουν άλλες δικαιολογίες. Και αυτή είναι η τακτική κάθε πρεσβείας. Να βρίσκουν φθηνές δικαιολογίες για να μπορέσουν να καλύψουν τα χοντρά ζητήματα. Και κάθονται όλοι και ασχολούνται τώρα με το ξενοδοχείο που τις κλείσανε, με 100 χιλιάρικα. Λες και η Κίμπερλι έχει ανάγκη τα 100 χιλιάρικα, βρε κοτόπουλα. Την βάζουν να παραιτηθεί γιατί αποκαλύφθηκε το ηχητικό που λέει ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Το καταλαβαίνετε? Και δεν θα σου το πει αυτό ούτε ο Ζαχαρός, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Βαγγελάτος. Αυτοί ακολουθούν τη γραμμή Μαξίμου. Θα κλαίει τώρα ο Αργυρός. Θα κλαίει. Σας είπε κανένας ότι στην Πολωνία γίνεται χαμός με σκάνδαλο κατασκοπίας με ένα λογισμικό Pegasus? Σας είπε κανένας ότι καταγγέλει ο Τούσκ ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε την Πολωνία? Παίζει αυτό σε κάνα κανάλι ή όχι? Γιατί δεν παίζει? Γιατί δεν θέλουν να ακούγονται τέτοια πράγματα? Ωραία. Και πρέπει να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι δηλαδή να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά που θέλουν αυτοί? Και άμα δεν ασχολούμαστε με αυτά που θέλουν αυτοί, να σας βάζουν εσάς να μαλώνετε μεταξύ σας? Πρώτοι είστε σε αυτό το πράγμα, είστε πρώτοι. Τώρα άμα βγω εγώ να πω το ότι επισκέφτηκαν αιρετικοί το Άγιον Όρος και ότι πήγανε σε 12 μονές από τις 20 οι αιρετικοί,
Θα πέσετε να με φάτε. Άμα πω τον ελπιδοφόρο, τον Μητσοτάκη ή κάποιους άλλους τους έχουν αφορήσει και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και πίνουν καφεδάκια και τους υποδέχονται σε σουίτες, θα με πείτε είσαι κακός, είσαι σφιγμενίτης, είσαι κολλημένος. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε? Εδώ δεν αντιδράει κανένας που παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι για να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαθύρια, όπως είναι το ελληνικό. Παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι και στη δίπλα γειτονιά ο άλλος ψάχνει να σκουπί για να φάει. Και δεν ασχολείστε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί σε κάποια φάση είχα περάσει έξω από μια περιοχή στη Χαλκιδική και είχα δει κάτι καινούργιες βίλες που μπροστά από τις βίλες είχε μια ταμπέλα. Και τι έγραφε η ταμπέλα? 80% επιδότηση ΕΣΠΑ για λόγους αλληλείας, και ο άλλος πήγε έχτισε 8 βίλες. Έδωσε να πούμε 1 εκατομμύριο να χτίσει 8 βίλες και το 80% το πήρε από το ΕΣΠΑ. Άκου εδώ τρέλες. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες, από ερευνητές, από εθελοντές, από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και δραστηριοποιούνται και σε παράκτια έρευνα και φυσικά και για την προστασία του Αιγαίου και την ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνυση καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για την αλληλεία. Συγκεκριμένα καταγγέλουν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ 2021 και 2026 μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας για τους εθνικούς πόρους έδωσε επιδοτήσεις σε έργα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλληλεία. Είναι αυτό που σας περιγράφω. Δώσαν επιδοτήσεις για τουριστικές υποδομές, για βίλες, πισίνες, τουριστικά καταστήματα, για αναβαθμίσεις πρατηρίων καυσίμων, για μονάδες παραγωγής πλαστικών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν επιδοτήσεις που πήγαν για την αλληλεία για πολυτελή τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλοων, για εταιρείες κέντρων ξένων γλωσσών, για φυσικοθεραπευτήρια, για κτηνιατρία, για κρεοπολία, για κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για ζαχαροπλαστεία, για σούπερ μάρκετ, για κομμωτήρια, για πλυντήρια αυτοκινήτων, ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά δεν τα αναφέρει ο Γρηγόρης, τα αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε μια μηνυτήρια αναφορά, σας λέω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα με διευθύνσεις, με ονόματα, με κωδικούς. Όλα αυτά τα έψαξε και τα βρήκε η νομική ομάδα του Ινστιτούτου, που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Και τα βρήκε από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παρουσίασε μια σύνοψη με 34 έργα σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, που πήραν από 21.000 ευρώ μέχρι εκατομμύρια. Μιλάμε, για σας λέω, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κρεοπολία, διόροφες, βίλες με πισίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα βλέπεις τους αλληλείς να αναρωτιούνται γιατί δεν θα πάρουν φράγκο. Και έδωσε και απάντηση το Υπουργείο. Να τα ακούν οι αλληλείς αυτά. Ξέρετε τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίεση ή κακοδιαχείριση. Και επίσης διευκρίνησε ότι είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα είναι παράνομο ή παράτυπο. Δηλαδή να σου λέει ότι οι βίλες, τα κομμωτήρια και τα κρεοπολία έχουν σχέση με την ενίσχυση της αλληλείας. Γιατί αν δεν πετύχει το μαλλί, πού να βρεις όρεξη να φας ψάρι? Ή άμα δεν έχει βίλα πισίνα, πώς θα πας για μπάνιο στη θάλασσα και πώς θα ψαρέψεις?
Και πώς θα βρουν όρεξη οι ψαράδες να μπουν στο καΐκι? Είναι αυτό που φωνάζουν οι περισσότεροι. Τι ψηφίσαμε ρε! Το θέμα αυτό τρέχει από τις αρχές του Οκτώβρη και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ακόμα και οι αλληλείς οι ίδιοι δεν έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά. Είναι το ίδιο έργο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ χειρότερο. Κι όμως η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν το ξέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν δείχνουν αυτό το θέμα. Δεν τους συμφέρει. Δείχνουν τα θέματα που θέλουν αυτοί να δείχνουν για να μαλώνετε στα καφενεία. Και δείχνουν φυσικά και τα πρόσωπα που θέλουν αυτοί να βλέπετε για να τρώτε το σανό. Δεύτερο σκάνδαλο, πολύ μεγαλύτερο, είναι το σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, που κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης χτίσανε με αυτά τα λεφτά βίλες, πισίνες, καταστήματα, κομμωτήρια, κρεοπολία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Και όποιος θεωρεί ότι λέω ψέματα, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα σε αυτές τις βίλες, γιατί έχω και την ταμπέλα φωτογραφία και όλα θα βγουν στη φόρα. Όλα θα βγουν στη φόρα. Για αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς απατεώνες και φυσικά και τους φίλους τους που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό. Ρε φίλε, ενίσχυση της αλληλείας η πισίνα και η βίλα. Ενίσχυση της αλληλείας το κρεοπολείο και το κομμωτήριο. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι αλληλείς που είναι μες στα καΐκια τους και μες στις στράτες και κάνουν διαμαρτυρίες? Καλό όλους τους προέδρους που ασχολούνται με την αλληλεία και αυτό τον καιρό διαμαρτύρονται, να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω τη μηνυτήρια αναφορά, εσείς θα την κάνετε. Εσείς θα την κάνετε. Αλλά μην μου πεις ότι έχει κανέναν από εσάς μες στο κόλπο, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά Γρηγόρη Σερέτης, 1:45. Ανοίξτε τα μάτια σας. Είναι πολύ στο κόλπο, κάθονται πολύ στο τραπέζι αυτό. Και τρώνε μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα που κυβερνάνε. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν έχω χρόνο, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε κοντά μας έναν πρόεδρο αλλιών. Θα μιλήσουν οι αλλιείς δεύτερη ώρα, μαζί μας θα είναι. Να τον κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Το τραγούδι είναι του Αργυρού, το αφιερώνει λέει στην Κίμπερλι. Γιατί φεύγει η Κίμπερλι. Και ο Αργυρός κλαίει, κλαίει ο Αργυρός. Βάλτο, επανέρχομαι. Πού πας Κίμπερλι, γιατί φεύγεις? Θα κλαίει ο Κωνσταντίνος. Πού πας Γκίλφοιλ,

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Είναι ενίσχυση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.040 ευρώ και σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έως τα 1.560 ευρώ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αγωνία την ίδια ώρα για τα νοικοκυριά σε όλη τη χώρα για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, με το 46% να τα βγάζει πέρα οριακά. Το 36% εξαντλεί το εισόδημά του πριν από το τέλος του μήνα. Ο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση αναμασώντας τα περιδίθενα ρεαλιστικών μέτρων στήριξης είναι να προκαλεί τους εργαζόμενους, αναφέρει το ΚΚΕ. Δεν είμαι αισιόδοξος για την χώρα μας, αν συνεχίσουμε έτσι έρχεται επισιτιστική κρίση, προειδοποίησε μιλώντας στο Κόντρα TV ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που έξαπε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
0: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
1: Δύο στον αέρα.
0: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
1: Δύο στον αέρα. Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Έως και 50%.
6: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που πας, έρχεται από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Καλησπέρα, κύριε Περάκη.
3: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα στον κρατέ σας.
2: Κύριε Περάκη, έχω ανακαλύψει κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλω να με αφήσετε λίγο να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει και να μου πείτε την άποψή σας. Διότι αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές το ακούσανε και πριν την πρώτη ώρα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, το καλοκαίρι πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στη Χαλκιδική και έτυχε να περνάω έξω από 8 βίλες, οι οποίες είχαν μόλις κατασκευαστεί. Και είχε μια ταμπέλα μπροστά, την έχω φωτογραφία την ταμπέλα, αν θέλετε να σας τη στείλω μετά την συνέντευξη, στην οποία έγραφε ότι με 80% επιδότηση του ΕΣΠΑ για τη βοήθεια στην αλληλεία επιδοτούνται τα συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα. 80%, δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε 1 εκατομμύριο, αν κόστησαν 1 εκατομμύριο, αυτός θα βάλε 200 χιλιάρικα και τα υπόλοιπα θα τα βάζε το ΕΣΠΑ. Για την αλληλεία. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα, την έχω φωτογραφία λοιπόν. Και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα συναντάω ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, που έχει μέσα επιστήμονες, έχει ερευνητές, κάνανε τη δική τους έρευνα και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν καταθέσει μία μήνυση που λέει ότι υπάρχει μία συστηματική απάτη και μία κατάχρηση κονδυλίων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διάφορα ποσά τα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα εκμεταλλεύτηκε από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και τα έδωσε για τουριστικά καταλήμματα, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλων, για κρεοπολία, για κομμωτήρια, για σούπερ μάρκετ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και έχει μια τεράστια λίστα. Σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, κύριε Περάκη, υπάρχουν μάλιστα διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί. Τα ψάξανε, τα βρήκανε, τα καταθέσανε. Υπάρχουν και αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών. Και ρωτάω εγώ ευθέως, να δίνουν τόσα λεφτά από 20 χιλιάρικα μέχρι εκατομμύρια για να κατασκευάζονται διόροφα τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, να κατασκευάζονται κρεοπολία, να κατασκευάζονται πλυντήρια αυτοκινήτων. Ενώ αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να προορίζονται για τους αλιείς. Πώς βοηθάει στην αλιεία δηλαδή το να υπάρχουν βίλες με πισίνες και να υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες? Πραγματικά μου φαίνεται έξω πραγματικό και θέλω να ξέρω αν κι εσείς οι αλιείς γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω.
2: Βέβαια.
3: Κύριε Τσερέτη, αν ανατρέξετε στο παρελθόν μας, στο δικό μου και στο δικό σας, σε μια εκπομπή που κάναμε όταν μου πρωτοδώσατε το βήμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ήμασταν στα μπλόκα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, την πρώτη εκπομπή που
2: θυμάμαι,
3: κάναμε.
2: Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
3: Είχα αναφερθεί με μέσω πλήσαφων σε μια τέτοια κατάσταση και κάποιοι με βγάλανε τρελό και λέγανε ότι ψοφάω για το γυαλί ή για το ραδιόφωνο. Με την ενασχόλησή μου λοιπόν στα μπλόκα και βγάζοντας τα προβλήματα της παράκτειας αλλά και όλη της αλίας στο ραδιόφωνο τότε σε εσάς, γιατί δεν είχαν ακουστεί αλίες μέχρι τότε, κατά ψέματα, έτσι. Και σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι, ανακαλύψαμε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, διάφοροι αλληλευτικοί νόμιμοι σύλλογοι και φορείς, συλλογικότητες και φορείς από όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια εντελεχή έρευνα, γραπτή έρευνα που ζητάμε απαντήσεις, διότι ως γνώστης στα κοινά τα τελευταία 9 χρόνια και τα τελευταία 5 ενασχολούμενος και με την Ευρώπη, γνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ερχόταν για την αλεία, όχι μόνο για την παράκτια αλεία που εκπροσωπώ εγώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις και ένα σκεπτικό ότι κάπου χάνονται τα χρήματα. Τώρα λοιπόν, διάφοροι φορείς, με έρευνα που έχουν, δεν θα πω ονόματα και καταστάσεις, βγήκε το αρχιπέλαγος, βγήκε, θα βγουν κι άλλα, μέρα με μέρα βγαίνουν κι άλλα, ο οποίος τι γίνεται. Από το συγκεκριμένο κονδύλι, 508 εκατομμύρια ευρώ, που ήρθαν στον πυλώνα αλίας στο ΙΠΑΤ, οι άνθρωποι του ΙΠΑΤ λοιπόν βαφτίζανε νόμιμα, παράνομα, δεν το ξέρουμε, περιμένουμε τις απαντήσεις γι' αυτό, κάποια leader προγράμματα, και αντί να πηγαίνουν στο νόμιμο αλία, στους αλίες και στη διευκόλυνση της αλίας, πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία βασική σχέση αρχικά με την επαγγελματική αλία. Μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα που μας εκπλήσουν. Αλλά ξέρετε, όλοι μας, επειδή είμαστε μονάδας και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, καμιά φορά φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Οπότε, οι συλλογικότητες και οι φορείς σε όλη την Ελλάδα κάναμε την Κυριακή μια μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση και διαμαρτυρία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως είδατε. Για τα λεφτά που δεν έχουν έρθει στον παράκτο αλιαία και στην αλιεία, για τα χαμένα χρήματα, αλλά και για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής αλίας. Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουμε ή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και το προχωράμε να φτάσουμε και οι δικές μας οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να έχουμε τα χαρτιά, να είμαστε guarantee με τα papers σίγουροι και να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή που είναι να πάμε στο ΙΠΑΤ και να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, που είμαστε λίγο πιο ενεργοί, θα αναζητήσουμε και θα επιμείνουμε με τον τρόπο μας απαντήσεις.
2: Κύριε Περάκη, η απάντηση που ζητάω θέλω να είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθείτε νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια συζήτηση με τον κύριο Σχοινά? Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας λέω ότι έχουν αποκαλυφθεί τρομερά πράγματα και είμαι αυτόπτης μάρτυρας που έχω δει τέτοιες βίλες να έχουν πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από αυτό το Ταμείο για την Αλιεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, έτσι λέγεται, ΕΤΘΑ, που στην ουσία το δώσανε σε φίλους τους, σε γνωστούς τους, σε ανθρώπους για να χτίσουν βίλες και πισίνες. Δεν πρέπει να κινηθούν οι αλιείς απέναντι στο Υπουργείο για όλο αυτό που έχει αποκαλυφθεί?
3: Θα κινηθούν και ζητάνε άμεσα να δούμε πού πήγανε τα 53,9 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται αυτή τη στιγμή που είναι ο συγκεκριμένος αριθμός και αν πήγανε νόμιμα ή όχι. Από εκεί και μετά όλοι οι ελευτικοί σύλλογοι σύσσωμα, οι νόμιμοι, θα κινηθούν εναντίον όποιου είναι πίσω από αυτό, εκτός κι αν πάρθει το κεφάλαιο αυτό και γυρίσει στην επαγγελματική αλεία.
2: Συγγνώμη που δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε Περάκη, κάνουμε συζήτηση, απλά έχω κάνει και εγώ τη δική μου έρευνα. Και έχω ανακαλύψει ότι για την προγραμματική περίοδο 2021 μέχρι 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ακριβώς αυτό είναι το αριθμό.
2: Και από αυτά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τελούν υπό επιρρισμένη διαχείριση μέσω εθνικών προγραμμάτων όλων αυτών εδώ πέρα που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Ναι, είστε πολύ ενημέρωση. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
2: Είναι φοβερό το ποσό, είναι τεράστιο. Όταν ακούμε για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με τα καΐκια τους διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και καθόμαστε να λέμε το ότι θα κάνουμε συζητήσεις με το Σχοινά για το αν θα μειώσει την τιμή στα καύσιμα. Συγγνώμη κύριε Περάκη, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, γι' αυτό τα ξέρω. Είναι τρομακτικό το ότι δεν έχουν κινηθεί απέναντί τους με μηνυτήριες αναφορές. Πραγματικά θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ίσως να γίνει κάτι.
3: Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν, αφού θέλετε να λέμε τέτοιες κουβέντες, η λίρα από το στάχι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πήρανε, ποιοι είναι ακριβώς οι εταιρείες τους, τα ονόματά τους, αν είναι οι μύτεροι, αν είναι οι κουμπάροι. Καταλαβαίνετε.
2: Υπάρχουν όλα αυτά τα ονόματα, όλες οι εταιρείες, όλοι οι κωδικοί τους έχει καταθέσει το αρχιπέλαγος. Είναι όλα καταγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Έχω όλα στα χέρια μου, όλοι τα έχουμε στα χέρια μας.
2: Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν κάνετε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω. Ακούστε λίγο. Εγώ έχω ένα συνάδελφο.
3: Να πληρωθεί ο φάκελος, ναι. Είναι και άλλα που αναζητάμε, δεν είναι μόνο αυτά.
2: Ναι.
3: Είναι και άλλα που θα βγουν στη χώρα. Mm-hmm. Περιμένουμε να συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάνε οι φάκελοι από κάθε αληπτικό σύλλογο που έχει τη δυνατότητα νόμιμα να πάνε συμπληρωματικοί στον αρχικό φάκελο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Ωραία.
3: Δεν πάμε να μιλήσουμε για το κόστος πετρελαίου. Αυτό κάποιοι είπαν ότι το λύσανε. Εμείς κάνουμε άλλη απεργία, εμείς ζητάμε άλλα πράγματα σαν παράκτη αλής, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι τα χρήματα από τον πυλώνα αλεία στα ευρωπαϊκά κονδύλια να πάνε στον αλεία και αυτά που δεν έχουν πάει και έχουν φαγωθεί.
2: Για, δεν υπάρχει τώρα πάει. Το έργο πάει τώρα, τα μοιράσανε, χτίζανε βίλες. Ακούστε με λίγο κύριε Περάκη. Έχω έναν συνάδελφο με τον οποίο ας πούμε συζητάμε συχνά πυκνά και υπάρχει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος ενός συλλόγου αλλιέων. Δεν θα σας πω ποιου συλλόγου. Ο άνθρωπος αυτός μου εμπιστεύτηκε και μου είπε, εισηγήθηκα να κάνουν οι αλλοιείς μήνυση για το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και εξαφανίστηκαν, λέει, οι αλλοιείς. Γιατί δεν κινούνται εναντίον της κυβέρνησης, ο δικηγόρος τους τώρα αυτά. Δηλαδή, τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μήνυση κατά της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και οι αλλοιείς, λέει, δεν προχωράνε. Θέλουν μόνο συζητησούλα. Για ποιο λόγο αυτό θέλετε λοιπόν μόνο συζητησούλα, όχι εσείς προσωπικά.
3: Όπα, δεν μιλάτε για μένα.
2: Όχι, μα το είπα, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς. Μιλάω
3: λοιπόν
2: για τον κλάδο των αλλοιών.
3: Μόνο συζητησούλα, αυτό σας είπα κι εγώ, ότι αυτοί που θέλουν μόνο συζητησούλα, ονομαστικά όταν βγουν στη φόρα, να δούμε αν είναι μύτηρη ή κουμπάρη, αν είναι μπλεγμένοι σε αυτό. Αυτό σας λέω. Εγώ δεν είμαι μπλεγμένος σε κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι από τελευταία τρύπα και πιο φτωχός. Και τρέχω για τα δικαιώματα όλων των αλλιών και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί. Μου έχουν σπάσει το σκάφος επανειλημμένα. Με απειλούν επανειλημμένα. Απειλούν τα παιδιά μου επανειλημμένα. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται.
2: Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιος σας έσπασε το σκάφος και ποιος σας απειλεί.
3: Πριν κάποιες μέρες, κάποιοι πονηρούλιδες, επειδή βγήκα και φώναζα πάλι για την παράκτη αλεία, ανοίξανε το σκάφος μου. Είδα το σκάφος μου ανοιχτό. Είδα ότι δεν λείπει τίποτα από μέσα. Λέω εντάξει, λέω, μπορεί να μπει και κάποιος άστεγος να κοιμηθεί ή να του ξέχασα και ανοιχτό. Πάω να ξεκινήσω να φύγω και τα καλά τα παιδιά είχαν ρίξει μέσα και με καινούργια μηχανή χαλίκια μέσα στο καπάκι και στην τουρμπίνα. Και μόλις ξεκίνησα να κάνω την απεργία μου εχθές και μέσα δύο δημοσιογράφοι τοπικοί έκανε μπάμι μηχανή και που δεν σκότωσε κανέναν μας.
2: Ποιοι θεωρείτε ότι κατέστρεψαν τη μηχανή?
3: Η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάμερες.
2: Σας έχουν απειλήσει κιόλας συγκεκριμένοι άνθρωποι?
3: Αρκετές φορές και μάλιστα. Και βλέπω και κάποιους ανθρώπους στα κανάλια πλέον και μέσα στα ίντερνετ πλέον να απειλούν και να βρίζουν. Ξέρουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, ξέρουμε ποιες είναι οι παρέες τους, ξέρουμε με ποια κόμματα ή χρώματα κάνουν παρέα. Αυτό δεν με πειράζει, υπάρχουν ανθρώποι φύλαξης δίπλα μου. Θα βρούμε λοιπόν ποιοι έχουν φάει τα εκατομμύρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το διαχωρισμό της αλίας και δεν κάνουν την κίνηση όπως είπατε κι εσείς, όπως ήταν μπροστά στο λόγο του κυρίου δικηγόρου, ότι είπα στους αλίες να κινηθούν έτσι και εξαφανίστηκαν. Εσείς το είπατε πριν λίγο, δεν είναι?
2: Ναι.
3: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι. Εμείς δεν πάμε για συζήτηση. Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που συζητάω. Ήμουνα στα μπλόκα, έχω 2 χρόνια, έχω φορτωθεί δικογραφίες, έχω τραβήξει τα πάντινα, άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, άλλοι με απειλούν. Όχι. Οι αλλοί θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και σύσσωμοι και όλοι καθαροί, πιστεύω θα πάμε τα πράγματα πολύ περισσότερο. Αν είναι κάποιοι μπλεγμένοι, θα βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
2: Σας απειλούνε, συγγνώμη λίγο, σας απειλούνε να σας σκοτώσουνε?
3: Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω, κάποια πράγματα δεν λέγονται στο ραδιόφωνο ή στα κανάλια. Κοιτάω λίγο και εγώ να προσέχω τι λέω, γιατί ενοχλούνται κάποιοι άνθρωποι. Είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω 2 παιδιά μόνος μου, ολομόναχος. Η μεγάλη μου η κόρη σπουδάζει κλιματολόγος και το μικρό μου είναι μικρό. Δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Προσέχω όσο μπορώ τον εαυτό μου. Προσέχω όσο μπορώ την ώρα που κυκλοφορώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είμαι άτυχος κάποια στιγμή, ξέρω, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν στικάκια. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή, αν πειράξουν τον περάκι κάποιοι.
2: Α, υπάρχουν όντως ενεργές απειλές.
3: Ακριβώς. Δηλαδή... Και όχι τώρα. Και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη συμμετοχή μου στα μπλόκα και μετά, που έβγαλα και εμφάνισα κάποια προβλήματα, μείζων θέματα της αλίας στο προσκήνιο. Όπως και τώρα, οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί και λένε, σαν αλλιευτικοί σύλλογοι, σαν φορείς, νόμιμοι, λένε αυτά που λέτε κι εσείς, και ότι εμείς θα στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του κράτους ή κατόπιν υπευθύνου, έχει φάει λεφτά, και εκείνοι είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το λένε, αλλά και εκείνοι φοβούνται ή δέχονται κάποιες απειλές.
2: Άρα δέχεστε απειλές για να μην κινηθείτε νομικά, όχι εσείς προσωπικά? Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλοί δέχονται απειλές για να μην κινηθούν νομικά απέναντι σε όλους αυτούς?
3: Κοίταξε να σας ξεκαθαρίσω πώς ξεκινάει, πόσο όμορφα και απλά ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι υπεύθυνος να μιλάει για τα προβλήματα των αλλιέων? Η νομοθεσία και το Σύνταγμα λέει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ομοσπονδίες, ανακαλλικρατικό δήμο που εδρεύει σε παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή Δήμος Βόλου, Δήμος Νοτιού Πηλίου, Δήμος Χαλκιδικής λέμε έτσι, Δήμος Ερόδου, έχουν από ένα νόμιμο αλλιευτικό σύλλογο που έχουν γίνει εκλογές, έχει ταμιακά ενήμερα μέρη και είναι σωστό στις απαιτήσεις του και φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερωμένο. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τα πεντημελή αυτών των συλλόγων, είναι αυτά που είναι τα μόνα νόμιμα να εκπροσωπήσουν τους αλίστους. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται κάποιοι σωτήρες της Ελλάδας, χωρίς να έχουν την πλειοψηφία των αλλιευτικών σκαφών, χωρίς να έχουν νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα εκπροσώπησης των αλλιέων, και λένε ότι εμείς κάνουμε κουμάντο, ή εμείς τα λύνουμε όλα, ή εμείς τα μπλοκάρουμε όλα, ή εμείς μιλάμε. Αυτό τελείωσε. Το δείξαμε την Κυριακή με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις που κάναμε. Θα πάμε λοιπόν την Παρασκευή ξανά, όπως είχαμε πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πάμε τώρα στο ΙΠΑΤ. Θα πούμε με αιχμηρό λόγο, όπως έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, τι ενοχλεί τους αλλοίς, ποια είναι η νόμιμη διαδικασία και πού έχουν πάει τα χρήματα. Και από εκεί και πέρα, με τις υπόλοιπες αποδείξεις που θα έχουν όλοι οι αλλιευτικοί σύλλογοι αναπεριοχή μαζεμένο, γιατί σημαίνει ότι είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη να γνωρίζω αν εκεί υπήρξε κάποια ανεπτυξιακή ή κάποιος άλλος τρόπος και πήρανε λεφτά. Θα κοιτάξω νόμιμα να μάθω για τον τόπο μου, για τη Μαγνησία. Ο άνθρωπος από την Κάλυμνο θα φροντίσει για την Κάλυμνο. Η Ρόδος θα φροντίσει για τη Ρόδο. Τα Δωδεκάνησα για τα Δωδεκάνησα. Και όταν μαζευτούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα κάνουμε ένα πλήρη φάκελο και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, αν κάποιοι συνάδελφοι ή μη ενοχλούνται που θα πάμε να διεκδικήσουμε τα νόμιμα, πρόβλημά τους. Εγώ δεν έχω κάτι να φοβάμαι.
2: Αλλά έτσι όπως τα περιγράφετε, περιμένετε κάτι από έναν υπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν βοηθάει?
3: Ξέρετε, όταν κάνουμε και αυτό την Παρασκευή και ενημερώσουμε σωστά όλες τις αρχές, το επόμενο βήμα, εμείς δεν πάμε για να ζητήσουμε βοήθεια. Καταστατικό λέει, πού πας? Πας εκεί, πας στο ΙΠΑΤ, πας στο Μέγαρο Μαξίμου, από εκεί μετά πας στην Εισαγγελία ή πας στην Ευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγμή όμως, πέραν από όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες είναι κατεστραμμένες τα τελευταία 3 χρόνια οι αλλοίς, και επειδή οι αλλοίς δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις, σας το ξαναλέω κύριε Σερέτη, ζουν με αποζημιώσεις, δηλαδή με Daniel προγράμματα, και τα λεφτά τους τα έχουν πάρει άλλοι. Εδώ στη Μαγνησία μας χρωστάνε, σε εσάς τα έχω πει άπειρες φορές, χιλιάδες ευρώ. Είμαστε απλήρωτοι. Ο κόσμος που δεν έχει να φάει και να ταΐσει τα παιδιά του φοβάται. Πρέπει να σταματήσει να φοβάται. Όταν γυρνάνε και λένε κάποιοι στα κανάλια ότι μη μιλάτε για να πληρωθείτε, τι είναι αυτό, καινούριο κόλπο? Εγώ δεν είμαι τηλεοπτική γλάστρα. Εγώ εκπροσωπώ 407 σκάφη, 2.000 οικογένειες και δίνω, είμαι υπεύθυνος και υπόλογος για εκείνους. Και με βάλανε εδώ που με βάλανε για να τρέχω, ούτε για να παίρνω λεφτά. Ένα μηχανάκι έχω και αυτό φοβάμαι μου το κάψουνε κιόλας.
2: Ωραία, να κάνω όμως μια ερώτηση εγώ τώρα. Με όλο το σεβασμό απέναντι στον κλάδο σας και σε όλα αυτά τα πρόσωπα που αγωνίζονται, με μπαλώματα αντί για στρατηγική γίνεται δουλειά? Δηλαδή αλλιείς που οι ίδιοι κατηγορούν το κράτος για έλλειψη ενός σοβαρού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Είναι δυνατόν τώρα να δέχονται, ας πούμε, με κάποιες έτσι μικρές μειώσεις να υπάρχει συμφωνία? Εδώ είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν υπέρογκα διοικητικά πρόστιμα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τις γεωπολιτικές πιέσεις, με τα θαλάσσια πάρκα, είναι πολλά τα προβλήματα και με τα καύσιμα ακόμα που αναφέρατε. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή με ένα μπαλωματάκι τώρα και με μια ρυθμισούλα δεν σώζεται η κατάσταση, θεωρώ.
3: Ναι, εγώ σας λέω όμως πάλι ότι για αυτή τη ρυθμισούλα έχει μιλήσει ο κύριος Σχοινάς και ο κάθε κύριος Σχοινάς με μένα και του είπα ναι. Ποιος είναι αυτός να μας πει ο κύριος Σχοινάς που τη δέχεται αυτή τη μειωσούλα και δεν μιλάει για τα άλλα προβλήματα? Αυτό σας λέω και εγώ, ότι αυτό θα πάω να του ζητήσω. Να μου πει ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε και αποφασίζουν για τους νόμιμους αλλείς. Γιατί η αλλία δεν είναι ενωμένη δυστυχώς στην Ελλάδα. Παντού υπάρχουν και τα ξερά, υπάρχουν και τα χλωρά. Το γνωρίζετε κύριε Σιρέτη, καλά.
2: Ναι.
3: Να δούμε λοιπόν, να ξεκαθαρίσει και αυτός ο κλάδος, να μπούμε σε μια σειρά και να δούμε ποιοι είναι οι νόμιμοι, ποιοι είναι οι παράνομοι, ποιοι θέλουν κάθρηση και ποιοι δεν θέλουν. Έτσι είναι.
2: Έτσι.
3: Γιατί εμείς απαράκτη αλλιείς, αυτή τη στιγμή έχω 7 προβλήματα που εμένα με κάνουν φτωχό και άλλες 10.700 σκάφη. Ακριβό πετρέλαιο, ζημιές από τα φυλαστικά, ζημιές από τα λαγοκέφαλα, παράνομο εμπόριο αλλίας από μη νόμιμους αλλιείς, παράνομη αλλίευση από τους Τούρκους, δορυφορικά, VMS, ηλεκτρονική χνελασιμότητα, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, τεράστια προβλήματα που δεν μπορεί να τα καλύψει ο επαγγελματίας παράκτης αλλίευσης της Ελλάδας. Σε ένα στόλο που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και ο πιο γυρασμένος. Έχουν έρθει λεφτά, έτσι, για ανανέωση στόλου. Πού είναι τα λεφτά
2: στις αυτά? Στις βίλες και στις πισίνες σας λέω, κύριε Περάκη. Στις βίλες και στις πισίνες είναι τα λεφτά σας. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Και στα κρεοπολία και στα κομμωτήρια και στις εταιρείες που έχουν φτιάξει. Με επιδότηση ΕΣΠΑ. Μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλληλείας και Υδατοκαλλιέργειας. Δηλαδή το φωνάζουν στους αλληλείς. Τα λεφτά σας πήγανε σε βίλες, πισίνες, κρεοπολία και εταιρείες. Το καταλαβαίνετε?
3: Εγώ το καταλαβαίνω κύριε Σιρέτη, γιατί το ξέρω, αλλά θα σας πω το άλλο. Αν πάρετε αυτή τη στιγμή από τους 30 προέδρους που υπάρχουν στην Ελλάδα, τους 30 να κάνουν την ίδια συνομιλία και να πούν αυτά που λέω εγώ, θα πούνε και 30 το ίδιο, θα συμφωνήσουν?
2: Δεν νομίζω. Γιατί? Αλλά όταν μου λέτε για το Σχοινά, νιώθω ότι με κοροϊδεύετε. Εγώ μιλάω με ειλικρίνεια.
3: Όχι, δεν σας κοροϊδεύω καθόλου.
2: Μιλάω με ειλικρίνεια. Δεν θεωρώ ότι ο Σχοινάς θα σας βοηθήσει. Είναι αυτό που πάθανε και οι αγρότες. Το ίδιο πράγμα θα πάθετε αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις, κύριε Περάκη, θεωρώ.
3: Κύριε Σερέ, σας λέω ότι το φωνάζω, αλλά είμαι μόνος μου. Όταν το φωνάζω και βγαίνω μπροστά, όπως τότε όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε εσάς βγήκα η πρώτη εκπομπή μετά τα κανάλια και στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Ναι, το θυμάμαι, κύριε Περάκη.
3: Όταν φώναζε για όλη την Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε? Δεν σε έχουμε ψηφίσει να μιλάς για όλη την Ελλάδα. Του μπεκιά σου και μίλα μόνο για τον τόπο σου, σωστέ.
2: Ναι.
3: Πάλι δεχόμουν απειλές. Εγώ είμαι μονάδα. Εγώ είμαι σύλλογος αλλιευτικός, σύλλογος Βόλου και Πηλίου. Έχω 407 σκάφη, είμαι δικαιωματικός να μιλάω για αυτούς. Εάν οι υπόλοιποι νόμιμοι δεν σκοτούν και δεν ξυπνήσουν, δεν μπορώ να μπω μπροστά για αυτούς. Πρέπει ο καθένας να κάνει το πρέπον. Αυτός που είναι σε θέσεις όμοιες σαν και εμένα.
2: Ναι, αλλά όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που βοηθάνε, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που εξυπηρετούν και είναι κυβερνητικοί και για αυτούς δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται με τη μισή αλήθεια όλοι οι αλλιείς να πάνε μπροστά. Πρέπει να επιτέλους να βγουν μπροστά και να πούνε: ακούστε να δείτε, κύριοι, τόσο καιρό σας στηρίζαμε. Γιατί αυτή είναι η ομοίη αλήθεια. Οι αλλιείς στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Τόσο καιρό στηρίζατε τους βουλευτές, στηρίζατε τους υπουργούς, στηρίζατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς τώρα μας καταστρέψατε. Αυτό έτσι δεν το έχει πει ποτέ κανένας.
3: Εγώ το έχω πει τα τελευταία δύο χρόνια και γι' αυτό και απειλούμε και γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου σπάνε το σκάφος, γι' αυτό και έχω γεμίσει δικογραφίες και γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στα κανάλια λοιπόν και λένε ότι ο κύριος Περάκης δεν θα πρέπει να μιλάει έτσι για τοπικούς βουλευτές ή για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σερέτη.
2: Ναι, ωραία. Είμαστε, και τελικά ποια είναι τα αιτήματα, για να καταλάβω, ποια είναι τα αιτήματα.
3: Μείωση του κόστους πετρελαίου στο μισό για όλους. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις να έρθουν χτες για όλους, να επιστραφούν τα λεφτά στους νόμιμους δικαιούχους, να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν φάει παράνομο χρήμα, όπως ήταν ο ΠΚΠ αυτό που γίνεται, έτσι, και να παρθούν τα μέτρα που είναι η ταφόπλακα για την παράκτια αλεία. Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν τα νησιά. Δεν μας θέλουν, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά δεν γίνεται ένας κούκος να φέρει την άνοιξη. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε μια γροτιά, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι μαζί. Αλλά αν εγώ, να σας πω τώρα κάτι, ένα παράδειγμα, έτσι. Σαν Πυράκης, έχω πάει στο Υπουργείο και έχω πάρει καινούργιο αυτοκίνητο για την κόρη μου. Έχω πάρει ένα σπίτι για την κόρη μου. Έχω βάλει την κόρη μου στις Βρυξέλλες. Έχω βάλει την κόρη μου. Πώς θα πάω να φωνάξω? Μπορώ? Δεν θα με βγάλουν στα μανταλάκια?
2: Λογικά θα σας βγάλουν.
3: Ακριβώς. Εμένα γιατί δεν με βγάζουν? Γιατί δεν έχω πάρει και δεν έχω καταχραστεί ποτέ ούτε ευρώ. Εμένα να ανοίξουν το πορτοφόλι μου ηλεκτρονικά, εμείς θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πινιντάρικο μέσα.
2: Ναι, ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
3: Παρακαλώ.
2: Στο Σχοινά θα πάτε να συζητήσετε. Τι θα του πείτε, δώστε μας μια μείωση στην τιμή των καυσίμων?
3: Σας είπα, όχι, σας είπα ότι θα το ζητήσω εγώ προσωπικά. Οι άλλοι 15 φορείς δεν ξέρω τι θα το
2: ζητήσω. Ωραία,
3: ζητήσουν.
2: Πείτε μου για να καταλάβω και να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ακριβώς όμως, τι αιτήματα θα καταθέσετε, εγώ γιατί είναι, δεν λύνεται το πρόβλημα.
3: Μείωση του πετρελαίου στο μισό.
2: Ωραία.
3: Να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
2: Ωραία.
3: Να δοθούν οι επιδοτήσεις για τις ζημιές από τα θηλαστικά που γίνονται στα αλλιευτικά εργαλεία μας.
2: Ναι.
3: Να βγει το πρόγραμμα χτες, που είναι για τους λαγοκέφαλους, που έχει γεμίσει η Ελλάδα λαγοκέφαλους και δεν μπορούμε ούτε να ψαρέψουμε και καταστρέφουν εργαλεία. Να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα για την ηλεκτρονική χνηλασιμότητα στα μικρά σκάφη και να δώσουν βοηθήματα στους Έλληνες να βγουν στη θάλασσα να δουλεύουν. Γιατί οι Έλληνες είναι θεματοφύλακες και φυλάνε την Ελλάδα.
2: Ωραία. Και άμα σας πει ο Σχοινάς, κύριε Περάκη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που ζητάτε. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Τι θα του πείτε?
3: Εγώ σαν Περάκης σου ξαναλέω, το είπα και χτες και σε όλα τα κανάλια. Όχι, εγώ. Σαν Βόλιο, σαν Μαγνησία λέω όχι. Τέλος. Τέλος. Η Μαγνησία έχει όνομα και πρόσωπο και φωνή μέσω εμού. Λέμε όχι. Ή όλα ή τίποτα.
2: Όχι. Το όχι τι πάει να πει όμως? Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Το να πείτε ένα όχι δεν είστε ο Λεωνίδας, κύριε Περάκη, να πείτε όχι.
3: Η επόμενη όχι για εμάς.
2: Ούτε μεταξύ σας.
3: Το όχι είναι η φωνή των αλλιέων μου. Έρχονται εκλογές, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό
2: άρα
3: που θέλει.
2: Άρα το όχι που λέτε θα είναι δεν θα σας ψηφίσουμε?
3: Όχι μόνο θα σας ψηφίσουμε, αλλά σας λέω πάλι, από τη στιγμή που έχουν πάρθει λεφτά, ορισμένοι αλλιευτικοί σύλλογοι που θέλουν, σας το ξαναλέω, να πάνε μπροστά, θα κινηθούμε νομικά. Εμείς
2: θα κινηθείτε νομικά λοιπόν, άμα, μετά τη συζήτηση, αν δεν πάρετε αυτά που θέλετε, θα κινηθείτε νομικά, αυτό λέτε?
3: Νομικά θα κινηθούμε ούτως ή άλλως, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Απλά θα ενημερωθήκε γι' αυτό. Νομικά έχουμε ξεκινήσει διαδικασία.
2: Ποια είναι η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει? Δεν γνωρίζω. Ενημερώστε μας λίγο.
3: Κάποιοι αλλιευτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, ναι, νόμιμοι, από τους μεγαλύτερους στόλους, μαζεύουμε στοιχεία για το που έχουν χαθεί χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όταν ο καθένας σε ένα εύλογο χρόνο, μέχρι 10 του άλλου μήνα, μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, θα γίνει ένας πλήρης φάκελος με όλων τα στοιχεία και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσων θέλουν είναι μαζί μας, όχι όσων δεν θέλουν, καταλαβαίνετε.
2: Κατά ποιου, ποιος φταίει δηλαδή για εσάς, αλήθεια, που έφτασε ο κλάδος της αλληλείας σε αυτή την τραγική κατάσταση?
3: Είναι πολλοί παράγοντες που φταίνε. Όπως έγινε και στους αγρότες, όπως είπατε και εσείς, που έδινε τη δύναμη, την τεράστια δύναμη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Έτσι έγινε και στους αλλιείς.
2: Άρα φταίνε πάρα πολλά πρόσωπα από πάρα πολλές κυβερνήσεις, αυτό εννοείται?
3: Ακριβώς.
2: Ναι, είναι δηλαδή κάτι που σταδιακά κατάφερε να καταστρέψει τον κλάδο.
3: Σταδιακά, αλλά τώρα τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό.
2: Μάλλον τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
3: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, έτσι. Είδα κάποιον πολιτικό να γυρνάει και να λέει κάπου ότι μοιάζει για τα προβλήματα της Αλίας, που ο συγκεκριμένος πολιτικός έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το ξεχνάμε αυτό.
2: Για τον Τσίπρα μιλάτε.
3: Για τον συγκεκριμένο κύριο. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσαν τα πράγματα. Τέλος.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης και κάθε υπουργός που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, όλοι φταίνε.
3: Και μιλάμε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, σωστά. Mm-hmm. Κάτι πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα βγει και κάτι άλλο για το Υπουργείο Ανάκαμψης.
2: Τι εννοείται?
3: Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Εσείς που είστε δημοσιογράφος, μάλλον θα τα παρακολουθείτε
2: για
3: καλύτερα.
2: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Ναι.
2: Τι να βγει για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την Αλία?
3: Πιστεύω ότι ακούγονται πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα ακούσουμε και γι' αυτό τις επόμενες.
2: Τι εννοείται, κύριε Περάκη, τώρα τι, μας το κρύβετε, πείτε το.
3: Τα πλήρη στοιχεία και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, στη δική σας εκπομπή.
2: Ωραία.
3: Με τα πλήρη στοιχεία και το πλήρη φάκελο. Για να μην εκθέσουμε κανέναν και για να μην λέμε και να μην πω αρλούμπες.
2: Ναι.
3: Να έχουν οι άνθρωποι που βγήκανε μπροστά πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βγω εγώ σε εσάς μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να σας τα πούμε με τον Νίκη και με τον Σίγμα.
2: Ωραία. Για το Υπουργείο.
3: Είπατε όμως και μόνο σας ότι οι δύο σώμα σας είδατε ταμπέλες που λέγανε από ποιο πρόγραμμα χτιστήκαν κάποιες βίλες.
2: Βέβαια. Εγώ, όποιο αμφισβητεί αυτό που λέω, να έρθει να πάμε μαζί να του δείξω την ταμπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τι κάναν οι πονηροί, ενώ έπρεπε η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει, γιατί ξαναπήγα. Η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει να έχει πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πάνω το ακριβές ποσό, να έχει πάνω τι ακριβώς έδωσαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από το Ταμείο για την Αλία. Τι κάνανε, φτιάξανε μια δικιά του ταμπέλα πιο μοντέρνα, βάλανε πάνω κάτι ψαράκια. Και γράψανε απλά το ποσό. Δηλαδή δεν είναι νόμιμη ούτε καν με την ταμπέλα που πρέπει να είναι πάνω εκεί. Να το ξέρετε. Δηλαδή κάναν μια πιο μικρή ταμπέλα για να μην φαίνεται τόσο. Και αυτό δείχνει πολλά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί συζητάω συχνά πυκνά με συναδέλφους σας, γιατί στηρίζω ενεργά όλους τους αλληλείς της Ελλάδας, αν και κάποιοι δεν μας τα λένε καλά. Για αυτά τα θαλάσσια πάρκα και θεωρώ ότι παραδίδουν το Αιγαίο. Δεν γίνεται να λένε στους αλληλείς, στους Έλληνες, δεν μπορείτε να ψαρέψετε στα θαλάσσια πάρκα γιατί καταστρέφετε τα κοράλια και να επιτρέπουν στους Τούρκους.
3: Να σας πω.
2: Ναι, σας ρωτάω αφού.
3: Λοιπόν, θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 24 μέρες, ακριβώς θυμάμαι και την ημερομηνία, τρεις Τούρκικες ανεμότρατες ήρθαν στην ίσο Σαλόνισος, στην ίσο Πιπέρι, στο θαλάσσιο πάρκο. Το θυμόσαστε, το γνωρίζετε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Έπρεπε λοιπόν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες να εκδιωχθούν. Σωστά. Σωστά. Πώς έφτασαν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες, τα ληφτικά εργαλεία, πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα της Ελλάδος, από τα σύνορα που λέει ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχουν, από την ΑΟΣ, μέχρι εδώ, δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς? Δίπλα από το Βόλιο είναι, 30 μίλια. Σε σκιάφια μου, να το καλοκαίρι και ήμασταν οι πρώτοι κάποιοι ψαράδες που πήραμε χαμπάρι τι έγινε. Δεν τους είδε κανείς όλη την Ελλάδα να σουλατσάρουν για να έρθουν στον Αλόνισο? Κανείς?
2: Σίγουρα τους είδανε, γιατί δεν αντέδρασαν?
3: Για το λόγο που δεν αντέδρασαν και οι προηγούμενοι που είπατε πριν, στο λόγο σας, ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σαν και εμένα και κάποιοι που δεν αντιδρούν. Εδώ έχουμε χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Αυτοί που μιλάνε και εκτίθονται για το καλό και άλλοι που δεν μιλάνε και πάνε να βγουν σωτήρες.
2: Δηλαδή...
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλληλείς που κινδυνεύουν μες στη θάλασσα. Γιατί εμείς έχουμε κάτι βαρκάκια 10-15 μέτρα, 20-22 το ανώτερο. Και τα τουρκικά εργαλεία είναι 70-80-90-100 μέτρα τέρατα. Να πάμε να τους κάνουμε τι? Φούνα μας κάνουν, θα μας περάσουν από πάνω και θα μας πνίξουν.
2: Ναι, ακούστε με λίγο. Το λιμεναρχείο, το λιμενικό δεν έχει την αρμοδιότητα να διώξει αυτά τα...
3: Ασφαλώς και έχει εμένα όταν θα πάω να ψαρέψω δίπλα σε ένα θαλάσσιο πάρκο όπως είπατε, θα έρθει και θα με απομακρύνει και αν με δει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο ή σε απαγορευμένη περιοχή θα μου περάσει χειροπέδες και θα με πάρει σηκωτό. Και θα μου κατασχέσει και το σκάφος. Εμένα.
2: Ναι, για αυτούς γιατί δεν τους κυνηγάνε? Τι πιστεύετε, έχουν παραδώσει το Αιγαίο? Εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι που ρωτάω.
3: Αυτό μπορεί μόνο να το σταματήσει το κράτος. Από τη στιγμή που το κράτος το αφήνει να εξελίσσεται, άρα κάτι συμβαίνει. Τον ακριβή λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω εγώ και να ψαράς. Ξέρουμε όμως ότι θα έπρεπε να μην εισέρχονται, αλλά αυτά εισέρχονται. ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι δεν είναι?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα στα οποία εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και οι άλλοι μου έχουν καταγγείλει εδώ, συνάδελφοί σας, φτάνουν μέχρι τον Ναύπλιο. Δηλαδή, και ακόμα και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, είναι πάρα πολύ υποπτό το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί μία πολιτική προδοτική. Πώς σας φαίνεται εσάς που είστε ψαράς, κύριε Περάκη, μ' ακούτε?
3: Σας ακούω, σας ακούω.
2: Που η Ελλάδα εισάγει ψάρια του Αιγαίου από την Τουρκία?
3: Εμένα πώς μου φαίνεται?
2: Ναι, δηλαδή δεν είναι τρομερά άδικο αυτό το πράγμα?
3: Όχι μόνο για μένα είναι τρομερά άδικο, όχι απλά σαν επαγγελματίας, σαν πρόεδρος, αλλά και σαν πατριώτης και ψαράς να μην ήμουνα, για μένα είναι τρομερά αντιμοτικό. Ας το πω έτσι απλά.
2: Μα βέβαια
3: γιατί είναι πατριώτες. Τώρα για άλλους μπορεί να μην είναι. Για άλλους μπορεί να μην είναι. Ρωτάτε εμένα. Εγώ σας λέω για μένα είναι. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν ανεμότρατες και γρηγροί, φίλοι μας και συμπατριώτες μας και γνωστοί μας και ισόγειοι μας που δουλεύουν σε εκείνα τα μέρη, φοβούνται οι άνθρωποι. Μέχρι και πιστολιές έχουν πέσει πέρυσι. Θυμόσαστε τα βίντεο, τα είχαμε δει.
2: Βέβαια και στη Σαμοθράκη τώρα, άμα μπείτε να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται.
3: Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το Άιρις και μέσω ενός κινητού μπορεί να δει ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή που ψαρεύει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν σας ανάφερα ότι είναι προσβλητικό να θέλουν να βάλουν σε μένα, σε ένα καίκι που ψαρεύει 6 ναυτικά μίλια δίπλα την περιοχή του, να βάλει δορυφορικό σύστημα για να μας ελέγχει, ενώ στο δορυφορικό σύστημα στο Άιρις που φαίνεται που ψαρεύουν οι Τούρκοι παράνομα μέσα στην Ελλάδα, δεν αντιδράει κανένας.
2: Γιατί δεν αντιδράει κανένας, αυτό σας λέω. Δηλαδή τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε? Να σας βοηθήσουμε, τι θέλετε να κάνουμε?
3: Αχ, εσείς κάνετε όσα πρέπει, κύριε Σιρέτη.
2: Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και συνάδελφοί σας μηνύματα. Ο Βαρελίδης, ποιος είναι ο Βαρελίδης? Ο Βαρελίδης, κάτι από την Αλόνισο, κάτι μάρτυρες ψάχνουνε, κάποιες οικογένειες που αναφέρουν εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μηνύσεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας? Θεωρείτε δηλαδή
3: όχι,
2: ότι υπάρχουν?
3: Δεν είμαστε.
2: Δεν,
3: όχι,
2: είστε, όχι, δεν είστε ενωμένοι.
3: Όχι, σας το είπα.
2: Γιατί όμως δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας?
3: Θα σας πω και κάτι. Αφού λοιπόν σας ήρθε και αυτό το μήνυμα, θα σας το πω και αυτό. Πού εμφανίστηκαν οι τουρκικές ανεμότρατες? Στην Αλόνισο. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Ωραία. Έχει αλλιευτικό σύλλογο παράκτειας αλίας η Αλόνισος? Έχει. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν και βγήκα εγώ από το Βόλο?
2: Δεν βγήκαν εκεί πέρα να μιλήσουν από την Αλόνισο?
3: Όσοι δημοσιογράφοι με έπαιρναν τηλέφωνο μου έλεγαν, κύριε Περάκη, παίρνουμε εκεί και αρνούνται, μπορείτε να μας μιλήσετε? Και έλεγα ασφαλώς.
2: Για ποιο λόγο να μην βγουν να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι?
3: Δεν γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκαν. Και βγήκα εγώ και μίλησα. Ξεχνάτε όμως ότι στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι τα θαλάσσια πάρκα υπάρχουν και κάποιες ΜΚΟ, κύριε Σιρέτη. Γνωρίζετε έτσι?
2: Βέβαια.
3: Κάποιες ΜΚΟ που προστατεύουν εκείνο το τοπίο, το θαλάσσιο λεγόμενο πάρκο, τη θαλάσσια ζώνη του πάρκου. Σωστά.
2: Ναι.
3: Πολλοί συνάδελφοι από εμάς έχουν πάει και η ΜΚΟ τους έχει διώξει κακήν κακός. Και καλά έκανα που λέμε όπως είναι αυτή η δουλειά της. Έτσι. Τα συγκεκριμένα σκάφη τα έδιωξε η ΜΚΟ. Πήγε κοντά τους η ΜΚΟ. Έκανε τα πρέπον η ΜΚΟ. Ρωτάω εγώ γιατί δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Ας βγούνε λοιπόν οι τοπικοί ψαράδες ή ο τοπικός σύλλογος που φωνάζει και οδύρεται κατά του Περάκη που μιλάει, να μας πει τι ακριβώς έγινε με τα συγκεκριμένα τουρκικά αλλιευτικά. Όπως σας γράφει το μήνυμα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν μου γράφει. Εδώ πέρα πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλονίσου είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία λέει και έχει αντιπρόεδρο τη Μαλαματένια, αντιπρόεδρος Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη Μαλαματένιας, όχι ο Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη. Εδώ πέρα κάτι τέτοια μου γράφουν. Ναι, είναι η κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα. Τι σχέση έχει η κυρία Ουρανίτσα με αυτές τις ΜΚΟ? Έχει καλές σχέσεις?
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφές εγώ με αυτήν την κυρία, δεν μιλάω με αυτήν την
2: αυτή
3: κυρία.
2: Αυτή η κυρία όμως είναι η πρόεδρος, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβω κύριε Περάκη, αυτή έπρεπε να βγει να μιλήσει για όλο αυτό το θέμα.
3: Μα δεν έγινε στην περιοχή της.
2: Αρμόδια είναι αυτή, δεν γνωρίζω.
3: Εάν ήταν κάποιος αρμόδιος ψαράς να εκθέσει το θέμα, ήταν η κυρία που έγινε στον τόπο της. Αν γινόταν στον τόπο μου, ήμουν εγώ.
2: Κατάλαβα, άρα δεν βγήκε όμως... δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε να μιλήσει? Για ποιο λόγο να μην γίνει να μιλήσει?
3: Δεν ξέρω τι κάνει συγκεκριμένη, ούτε θέλω να σου.
2: Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα λοιπόν για να μας καλέσει να βγει και στον αέρα, άμα θέλει, τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Για ποιο λόγο δεν αντέδρασε σε αυτό που συνέβη?
3: Εμείς αντιδράσαμε, μιλήσαμε, διάφοροι σύλλογοι για την Ελλάδα, εκθέσαμε το θέμα, τα βγήκα την επόμενη μέρα το πρωί, τα είπα και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή για να μην λέμε ονόματα, δεν ξέρω τι δεν πρέπει ή δεν πρέπει. Τα είπα, είπα τι έγινε, είπα ποιους καλέσανε, είπα ποιοι το είδανε, είπαν ότι εντάξει απλά φύγανε ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, δεν μας δίναν κιόλας, μας σκοτώσαν, φύγαν, κάναν τη δουλειά τους και φύγαν.
2: Ψαρέψαν και φύγαν.
3: Ακριβώς. Και όπως και ένα άλλο σκάνδαλο, ξέρετε, που βγήκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
2: Για πείτε μου.
3: Για το συγκεκριμένο τόπο εκεί, Σκόπελο Αλόνισο. Mm-hmm. Στα μέσα του καλοκαιριού πιάστηκε ένα ιστιοφόρο που λέτε, επινοικιαζόμενο, από κάτι Γάλλους και Ιταλούς τουρίστες. Το οποίο έβγαζε κοράλια, παράνομα, εκατομμυρίων ευρώ και τα εξήγαγε σε κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
3: Είχαν βουήξει τα τοπικά δημοσιεύματα. Θα το βρω και ηλεκτρονικά και έντυπα να σας το στείλω, κύριε Σερέτη. Να το γνωρίζετε γι' αυτό. Στην περιοχή μας πάλι.
2: Συγγνώμη.
3: Τους πιάσανε βέβαια.
2: Παίρνανε τα κοράλια και τα πουλούσανε.
3: Τα πουλούσανε, ναι. Παράνομα.
2: Τι να πω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το λιμενικό. Τι κάνει, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει το λιμενικό. Εδώ μιλάμε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Η Αλόνισος. Είναι απέναντι από το Βόλο, είναι πολύ κοντά. Είναι όχι απλά μέσα. Σε λίγο θα πιάσουν στεριά.
3: Ακριβώς έτσι.
2: Θα πιάσουν στεριά, δηλαδή. Είναι απίστευτο. Δεν λέμε ότι, ξέρετε, πέρασε τη γραμμή για λίγο και έφυγε. Εδώ έχουν φτάσει στο Βόλο, έχουν φτάσει.
3: Πώς περάσανε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το Μάτιο, το Άιρις, ο Δορυφόρος, δεν τους είδε. Να του σταματήσει κάποιος.
2: Μα μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα Marine Traffic που εγώ μπαίνω τώρα και τους βλέπω ότι είναι εκεί, άμα θέλω.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Μπορούν να απενεργοποιήσουν το σήμα.
3: Κάποιοι ναι, από ό,τι ξέρω κάποιοι όχι.
2: Δηλαδή δεν βαράει κάπου ότι το απενεργοποίησε.
3: Αν το απενεργοποιήσουμε, ακούστε, για εμάς που ξέρω για τους Έλληνες, για αυτό που για εμάς που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, εάν το απενεργοποιήσουμε, πάει σήμα κατευθείαν ότι εμείς είμαστε σταματημένοι ή αν χαλάσει από μόνο του να δουλεύει, έτσι.
2: Ναι.
3: Και το VMS που λέμε και δεν μας δίνουν άδεια να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς που είμαστε.
2: Ναι,
3: και εσείς... να χαλάσει αυτό σε δένουν στο λιμάνι.
2: Εσάς μπορούν να σας δούνε.
3: Να το κλείσουμε.
2: Άμα ναι. Κάποιος έρχεται απ' έξω και δεν το έχει ενεργοποιημένο, δεν πρέπει να δούνε ποιος μπαίνει.
3: Υπάρχει, κύριε Σερέτη, το εθνικό μάτι που λέμε, το εθνικό ραντάρ, που ξέρει ακριβώς ποιος μπαίνει μέσα.
2: Ακόμα και αν έχει απενεργοποιημένο αυτό εδώ το σηματοδότη.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δειλοί. Και προφανώς αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτι. Εγώ δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό.
3: Πολλοί κάνουμε τις υποθέσεις μας μέχρι να δούμε στα αλήθεια τι πραγματικά συμβαίνει.
2: Ωραία.
3: Γιατί μας έδειξε η ιστορία μας έδειξε πρόσφατα, πριν 15 μέρες, ότι παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, το δημόσαστε, το είδατε. Που για αυτούς ήταν σαν, για μας ήταν σαν να ήταν τα δικά μας κόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ είχε γίνει μια συμφωνία, από ό,τι ξέρω, λίγα παρακολουθώ, να μας επιστραφούν 4.000 ιερά αντικείμενα, σωστά.
2: Σωστά.
3: Μας παραδόθηκαν μόνο τα 48.
2: Και δώσαμε και τον τάφο του Τσάρου.
3: Α, μπράβο. Με την ίδια προϋπόθεση, γιατί να μην πει και ο Τούρκος, ο κάθε Τούρκος. Αυτοί παίρνουν λίγα και δίνουν ακόμα πιο λίγα. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο.
2: Ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αλληλείς εκεί πέρα έξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Περάκη. Σας ακούνε πολλοί συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους πείτε?
3: Να είναι ενωμένοι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε ένας κλάδος που έχει γίνει μη βιώσιμος και είμαστε νοικοκυρέοι και μερουκαματιάριδες. Αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Να αφήσουμε τα εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Δεν υπάρχει εγώ. Και όσοι είμαστε μπροστά σαν εμένα, εκπροσωπούμε συναδέλφους και αλληλείς. Δεν είμαστε μόνο πρόσωποι. Είμαστε ένα τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους συναδέλφους να μας στηρίζουν και να τρέχουμε για εκείνους. Να κοιτάξουμε να τα βρούμε και να σώσουμε την πατρίδα, τη θάλασσα, το έθνος και το επάγγελμα. Είμαστε τεράστια δύναμη. Από την αρχαία ιστορία είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και θα καταλήξουμε οι τελευταίοι, αν συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ας κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε από εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναζητήσουμε λύσεις και να το πάμε μέχρι τέρμα για να δικαιωθούμε. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι ψαράδες, χτες ήταν οι πατεράδες μας, αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Που δεν θα έχουν μέλλον μέσα στη θάλασσα. Κάποια που θέλουν να ασχοληθούν αλλά δεν μπορούν, ναι. γιατί το επάγγελμα είναι μη βιώσιμο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περάκη.
3: Να είστε καλά.
2: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
3: μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Αυτό που λένε όλοι, να συζητήσουμε με το Σχοινά, να συζητήσουμε με τον υπουργό και να δούμε τι θα γίνει, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γίνει. Τα έκαναν όλα. Ακόμα και λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δώσανε για βίλες. Και όχι για τα καΐκια, για το στόλο και για να επενδύσουν στον κλάδο της αλληλείας σε μια χώρα που το 72% είναι νερό, είναι θάλασσα. Αν αυτά τα λεφτά που μοιράσανε σε βίλες, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τα δίνανε για τον κλάδο της αλληλείας, θα πετούσανε οι αλλοίς. Πάντα με έλεγχο, έτσι. Μην τα κάνανε πορσικά και μερσεντικά σαν τους αγρότες, σαν κάποιους αγρότες, να μην αδικώ όλους αυτούς που δίνουν αγώνα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που χτίσανε τις βίλες, ανήκουνε στον κλάδο της αλληλείας. Τώρα πώς τους επέλεξαν να πάρουν τα λεφτά, και αν αυτά τα λεφτά τα δώσανε για να κερδίσουν ψηφοφόρους, αυτό θα έπρεπε να το έχει κρίνει ήδη η δικαστική εξουσία, η οποία από ό,τι φαίνεται ανέχεται πράγματα. Γιατί? Γιατί τους επέτρεψε το κράτος να κάνουν αύξηση οι ίδιοι στους μισθούς τους. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, πάντα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και το ρεαλισμό. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00, επανέρχομαι 3η ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Χαμένη πολιτεία. Έτσι μας κατάντησαν.

0: με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης, 95,8.
3: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
4: Μαγεύματα.
3: Δροσερές.
4: Σαλάτες.
3: Λαχταριστές.
4: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
3: Σπιτικά μαγειρεύματα.
4: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
4: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Στον αγώνα, αδερφέ μου.
3: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τους αλλοίς?
2: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
3: Κοίτα, η Ατζέντα 30 έχει 17 στόχους. Ο 14ος στόχος αναφέρει ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Και αν οι κυβερνήσεις έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί, πώς μπορούν να αντιδράσουν? Την Ατζέντα 30 την έχει ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Όταν μιλάει έχει ένα μπλε βιβλίο δίπλα του. Έτσι. Και επειδή είναι πιστοποιώνει, εκτελεί όλες τις εντολές που είναι μέσα στην Ατζέντα 30. Αυτή ήταν η πληροφορία που θέλω να σου δώσω. Πάτα Ατζέντα 30 και το 14ο στόχο. Και κοίτα τη μείωση της αλληλείας που αναφέρει μέσα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει, μόνο σε 2 χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία επειδή δεν μιλάει κανένας και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι. Και όμως ο Παπανδρέου έπεσε έξω. Η 17 Νοέμβρη δρούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινή γνώμη στις 23 Δεκεμβρίου του 1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Wells. Ο Wells είχε έρθει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες πριν, αντικαθεστώντας τον προηγούμενο σταθμάρχη Stacy Hall. Ήταν άγνωστο στο ελληνικό κοινό, παρότι είχε προϋπηρεσία δολοφόνου στη CIA. Είχε πάρει μέρος σε αρκετές επιχειρήσεις της CIA, όπως η δολοφονία 19 Αυγούστου του 1974 του Αμερικάνου πρέσβη στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις και της γραμματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα, υπαλλήλου της πρεσβείας. Η Αντουανέτα Βαρνάβα ήταν Κύπρη. Και όμως ο Βουέλς, παρότι σκότωσε τον Ντέιβις, καθάρισε και τη Βαρνάβα. Ο Ρίτσαρντ Βουέλς εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη στη ΣΥΑ, στην Αθήνα. Η οικία του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι στο ψυχικό. Δεν θα πούμε τη διεύθυνση, είναι στο ψυχικό. Έτσι λοιπόν ο Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη. Η CIA διατηρεί στην Αθήνα την πιο πολυπρόσωπη ομάδα της Ευρώπης. Το σπίτι του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι από τα πιο καλά φυλασσόμενα σπίτια στην πόλη και το πρόγραμμά του απόρριτο. Κι όμως 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα, τόσο για την ασφάλειά του όσο και για το πρόγραμμα μετακινήσεών του. Η δολοφονία του ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικάνικη Γερουσία συνέστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει τη δολοφονία. Το πόσμα της επιτροπής ήταν ότι τη δολοφονία έκαναν ο Νόρτον Χάλπερν και ο Φίλιπ Πέιτζι, πράκτορες της CIA και μέλη της 17 Νοέμβρη. Η Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε εντολή να συνεχιστεί έρευνα σε βάθος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πόρισμα αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Στη δίκη δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ότι τον δολοφόνησε κάποιος από τους 15 Έλληνες κατηγορούμενους. Έτσι η δολοφονία μένει μέχρι σήμερα ορφανή. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και δηλώνει: «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΑΕΠ και στην αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχει ευθεία σχέση στη CIA, στην ΑΕΠ, στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και στις 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης Βαλιράκης, υφυπουργός δημόσιας τάξης το 1988, 1989 και το 1994-1995, δηλώνει στις 13/11 του 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Είναι μια από τις λίγες αλήθειες που είχε εξοστομήσει Έλληνας πολιτικός. Δύο αρμόδιοι λοιπόν της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν τον έλεγχο των τρομοκρατικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και η 17 Νοέμβρη στην Ευρώπη. Ο Σύφης Βαλιράκης σκοτώθηκε με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα και έπεσε με περίεργο τρόπο στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εκδίδει ένα πόρισμα που λέει: «Ο θάνατός του είναι τυχαίο γεγονός και προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε από την προπέλα του φουσκωτού, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα». Η οικογένεια όμως Βαλιράκη μιλάει για δολοφονία και παίρνει έναν εμπειρογνώμονα να κάνει έρευνα. Ο εμπειρογνώμονας της οικογένειας εκδίδει πόρισμα μετά από περίπου 20 μέρες από το θάνατό του και λέει: «Είναι αδύνατον ο Βαλιράκης να τραυματίστηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους. Έτσι έχουμε δύο αντίθετα πορίσματα για βίαιο θάνατο». Ποιος λέει την αλήθεια? Ο θάνατος του Βαλιράκη, στον οποίο οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει για συνεργασία με τη 17 Νοέμβρη, είναι ο ίδιος με το θάνατο του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάξουελ το 1991. Ο Μάξουελ εξέδιδε τις παγκοσμίου εφημέλειας εφημερίδες Daily News και Daily Mirror. Στις 5 Νοεμβρίου του 1991, και ενώ βρισκόταν στην κρουαζιέρα στις Κανάριες νήσους, εξαφανίστηκε από το κότερό του και τελικά ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από αρκετές ώρες. Είχε σχέσεις ο Μάξουελ με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ Μοσάντ, όσο και με τη σοβιετική KGB. Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, οι συγγραφείς Γκόρντον Τόμας και Μάρτιν Ντίλον. Υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα για την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η ΕΕΠ είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη. Ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του αστιφύλακα Μάτι, που σκοτώθηκε στη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα, δηλώνει: μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε αίτηση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υποβληθεί στη βάσανο των ερωτήσεων, αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Στην 1η Ιουλίου 2002, μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει αίτηση στην υπηρεσία να της δώσουν άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη για την τρομοκρατία. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς είχε χειριστεί τις υπόθεσεις του Πολυτεχνείου 1973, τις δολοφονίες του Παναγούλη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ εξέταζε την υπόθεση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Πέθανε ξαφνικά με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, Παύλος Αποστολίδης, σήμερα μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αρνήθηκε απαντώντας το αίτημα της υπαλλήλου ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής ασφαλείας. Η ίδια υπάλληλος έκανε καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη, αυτή υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη βρείτε, για συμμετοχή της ΕΕΠ 17 Νοέμβρη. Είχε καταγγείλει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στις Αγαρνές στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Στην ΕΕΠ υπάρχουν αποσπασμένοι στρατιωτικοί με ανώτητο χρόνο απόσπασης τα 5 χρόνια. Τότε είπαν ότι δεν ήταν σοβαρή, αλλά γραφική. Ο Κακαουνάκης προσπάθησε να την αποδομήσει. Αλλά όχι μόνο δεν την απέλυσαν από την ΕΕΠ, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται για αρκετά χρόνια στην υπηρεσία. 17 Νοέμβρη του 1993, δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταβιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μέσα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβομβίδες και ασύρματους συντονισμένους στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, Ζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας, Τζακ Κάρλ Σλούαρ, και οι δύο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του τότε πρέσβη των ΗΠΑ, Τόμας Νάιλ, φυγαδεύτηκαν με αεροπλάνο C-130 στην Κρήτη, χωρίς να ανακριθούν. Το δε φορτηγάκι, το βανάκι, το παρέλαβε γερανοφόρο όχημα της πρεσβείας, χωρίς να ερευνηθεί. Ο συγγραφέας αναλυτής Γιου Μπάρνς αναφέρει στο βιβλίο του αποσπάσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 1994 στην εφημερίδα Observer, λέει ότι ήταν αυτοί οι δύο ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Φυσικά ήταν και μέλη της πρεσβείας. Φυσικά δεν κλείθηκαν σαν μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δίδασκε στη δεκαετία του 80 σε πράκτορες της ΕΕΠ, αλλά συλλογή και μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών σε κτίριο της Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με το βιβλίο του Θανάση Τριγά «Παιχνίδια τρομοκρατίας». Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κουφοντίνας ήταν στέλεχος της ΕΕΠ. Ο Βασίλης Τσορτάτος τον είχε κατηγορήσει ότι κατέθεται στη δίκη ό,τι του έλεγε η CIA. Επίσης, σύμφωνα με το πιο πάνω βιβλίο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον δολοφόνησαν δύο εκτελεστές που έρθαν από την Κύπρο στην Αθήνα παραμονή της δολοφονίας, Τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ο Κασίμ Εομπέρ, υπάλληλος της ίδιας πρεσβείας. Οι δύο Σύριοι συνόδευσαν την επόμενη της δολοφονίας τον έναν από τους δύο εκτελεστές στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, και ο άλλος τον συνόδευσε ένας Έλληνας πολίτης ονόματι Γιάννης, με αυτοκίνητα των Ελληνικών Αρχών Ασφαλείας. Δηλαδή βγάζανε τους τρομοκράτες οι Ελληνικές Αρχές Ασφαλείας στο εξωτερικό. Στην εκτέλεση του Μονφεράτου το Φεβρουάριο του 1985, ο Γιάννης είχε παίξει ρόλο τσιλιαδόρου. Οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα γνώριζαν την επικείμενη εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη από πριν και δεν τη σταμάτησαν. Γνώριζαν επίσης τους δράστες, τους οποίους προστάτεψαν και φυγάδευσαν. Ίσως για τη δολοφονία θα πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπούρφουντ, Ρόμπερτ Μπέκερ και Ντέιβιτ Σάφερ. Οι εκτελεστές είχαν ενεργήσει ακόμη μια φορά με απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία επαγγελματία και δεν άφησαν κανένα ίχνος. Από τις βαλιστικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο 45 πιστόλι με το οποίο είχαν εκτελεστεί ο Ρίτσαρντ Γουέλς, ο Νίκος Μοφεράτος, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ο αστυνόμος των ΜΑΤ Πέτρου και ο αστιφύλακας Σταμούλης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν γιος του γραμματέα του Τρότσκι, Δημήτρη Γιωτόπουλου. Από το 1962 ζούσε στο Παρίσι. Το Δεκέμβριο του 1963 στο Παρίσι πήγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον Καραμαλή συνέδωσαν στο αεροδρόμιο και του παρέδωσαν τα εισιτήρια για το Παρίσι ο αστυνόμος Μάλιος και ο αστυνόμος Μπάμπαλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη το 1976 και 1979. Οι δύο αστυνόμοι που συνόδευσαν τον Καραμαλή για να φύγει από την Ελλάδα εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος το 1968, ενθουσιασμένος από την πορεία του Φίντελ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα, έφυγε μαζί με ορισμένους συντρόφους του και πήγε στην Κουβά, όπου εκπαιδεύτηκε στο Αντάρκτικο Πόλεον. Με δεδομένο ότι η Γαλλία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ο Γιωτόπουλος πήγε σε μια χώρα που ήταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ, από πού πήρε άδεια? Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τον παρακολουθούσαν λίγο λόγω της δράσης στο Παρίσι, γιατί δεν αντέδρασαν? Όταν τον Ιούλιο του 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου, γιατί δεν ειδοποίησε την ΕΕΠ και τη ΣΥΑ? Φυσικά και τις ενημέρωσαν. Το κλιμάκιο της CIA στην Ελλάδα εκβίασε τον Γιωτόπουλο και συνεργάστηκε με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Η 17 Νοέμβρη καπελώθηκε από τη CIA. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη κατηγορήθηκαν 15 ύποπτοι Έλληνες. Οι 9 ήταν κάτω από 17 χρονών το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Χριστόδηλος Ξηρός ήταν 17 χρονών, ο Σάββας Ξηρός 15, ο Βασίλης Ξηρός 3 ετών, ο Διονύσης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1976. Ο Κουφοντίνας ανήκε στην νεολαία του Πασόκ και είχε συλληφθεί το 1975, 17 χρονών τότε, για τα επεισόδια που είχαν γίνει στα Σπάτα με τις διαδηλώσεις που έκανε οι κάτοικοι των Σπατών για την ανέγερση του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή είχε εξτρεμιστικές απόψεις, διαγράφηκε από το Πασόπ και ήταν γνωστός θαμώνας στην πλατεία Εξαρχείων. Λόγω της δράσης του είχε φάκελο στην ελληνική αστυνομία και ήταν υπό έλεγχο. Πώς έκανε λοιπόν δολοφονίες ενώ ήταν στο μικροσκόπιο της ασφάλειας? Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, εντάχθηκε στη 17 Νοέμβρη το 1983. Ήταν ο ταμείας της οργάνωσης. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη αναζητήθηκαν τα κέρδη από ληστείες και άλλες επιχειρήσεις, τα οποία η ελληνική αστυνομία υπολόγισε 700 εκατομμύρια δραχμές. Ποσό υπερβολικό, γιατί η ηλία των ληστών ήταν σαφώς μικρότερη. Υπήρχαν χρηματοδότες στις 17 Νοέμβρη και γιατί δεν αναζητήθηκαν ποτέ. Η βόμβα που έφτασε στα χέρια του Ξηρού στις 29 Ιουνίου του 2002 ήταν σαφώς παγιδευμένη, σύμφωνα με την εκθέση της πραγματογνωμοσύνης. Για την κατασκευή της βόμβας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικά κυκλώματα ρολόι με αλάρμ, αμοιοδυναμίτιδα και μπαταρία 9 βολτ. Το περίβλημα της οποίας όμως ήταν κέλυφος μπαταρίας 1,5 βολτ. Αυτό ήταν ένα σκεμμένο λάθος. Αυτοί που το κατασκευάσαν το ήξεραν. 8 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η έκρηξη τον Ιούνιο του 2002 και συνελήφθη ο Σάββας Ξηρός, ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW και το κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στον τραυματία Σάββα Ξηρό. Το παρκαρισμένο αυτοκίνητο είχε νούμερο KY7317 και από τις πινακίδες του ανακαλύφθηκε ότι ανήκε στο Υπουργείο Γεωργίας, που όμως δεν είχε καταγγείλει το Υπουργείο Γεωργίας την κλοπή του αυτοκινήτου. Τι ζητούσε ένα κρατικό αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες στο σημείο της σύγκρουσης, στον οποίο δεν έπαθε τίποτα ο Ξηρός, παρότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις οφείλουν να σχεδιάζονται με απόλυτη ακρίβεια. Ο προσδιορισμός του στόχου γίνεται 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση της επιχείρησης για την αποφυγή διαρροών. Σε κάθε προετοιμασία, κάθε αποστολής προβλέπεται σχέδιο διαφυγής, ακόμη και σε περίπτωση ανακάλυψης πριν την εκτέλεση της αποστολής. Προβλέπονται οι αντιδράσεις τόσο των ελληνικών αρχών ασφαλείας όσο και των ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη αποσύρθηκε ύστερα από συνάντηση που έγινε με συμμετοχή της CIA, της Scotland Yard, της Mossad και των ελληνικών αρχών ασφαλείας στην Αθήνα, μήπως των όρων να μην αποκαλυφθούν ποτέ οι πραγματικοί αρχηγοί της οργάνωσης, αλλά και όσοι συνεργάστηκαν στη συγκάλυψη της οργάνωσης 27 χρόνια, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αυτό απέτησαν οι πολυεθνικές που ήταν χορηγοί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άσχετοι, ανεκπαίδευτοι και χωρίς συνείδηση δολοφόνου να κάνουν τέτοια χτυπήματα ακριβίας δευτερολέπτου. Πού εκπαιδεύτηκαν, από ποιους, πού έμαθαν να χειρίζονται μπαζούκας μέχρι πιστόλια και ρουκέτες. Πού έμαθαν να έχουν μεθόδους αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Να οργανώνουν με λεπτομέρεια δευτερολέπτου ληστείες, δολοφονίες, επιθέσεις με ρουκέτες και να μην αστοιχούν σε κινούμενους στόχους, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις ήταν εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, όπως ο πράκτορας Τσάντες και ο Νορντίν. Ούτε η πιο εκπαιδευμένη ομάδα δολοφόνων της CIA δεν θα κατάφερνε να μην κάνει ούτε ένα λάθος επί 27 χρόνια δράσης, πόσο μάλλον μια ομάδα που είχε στελέχη καθημερινούς ανθρώπους όπως ηλεκτρολόγους, μεσίτες, οδηγός λεωφορείου, κατασκευαστές μουσικών οργάνων, σπουδαστές. Είναι αδύνατο να έχει εκπαιδευτεί μια τόσο μεγάλη ομάδα 15 ατόμων στην Ελλάδα και να δρά επί 27 χρόνια χωρίς ίχνη. Αυτοί που δικάστηκαν ήταν οι τσιλιαδόροι, τα παιδιά για τα θελήματα, τα χωριατόπεδα. Ουδέποτε στην δίκη εμφανίστηκε σαν μάρτης ένας κατηγορούμενος ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ποτέ στο δικαστήριο δεν αναφέρθηκε CIA, EAIP και άλλες μυστικές υπηρεσίες στις 17 Νοέμβρη. Στις 26 Αυγούστου του 2015 το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αφαίρεσε την οργάνωση από τον κατάλογο ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι φυσικό, αφού οι πρέσβοι των ΗΠΑ στο εξωτερικό συνεργάζονται στενά με τα κλιμάκια της CIA. Έτσι, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών γνώριζε τα πάντα για την 17 Νοέμβρη. Ο Κβοντίνας είναι πιθανό να έχει κάνει συμφωνία με τη CIA να αναλάβει την ευθύνη των φόνων έναντι ανταλλάγματος. Ποτέ δεν παραδέχτηκε στους φόνους, ανέλαβε όμως την πολιτική ευθύνη της 17 Νοέμβρη. Και μια λεπτομέρεια, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, Ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Έτσι ο εκάστοτος Πρωθυπουργός ενημερώνεται κάθε μέρα από τον διοικητή της ΕΕΠ για τις δράσεις της υπηρεσίας. Σημείωση, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όταν αποσύρθηκε 7 Νοέμβρη, ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η CIA έχει χαρακτηρίσει το Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Οι μεγάλες αγάπες του Χρυσοχοΐδη με τη CIA δεν κρύβονται. Και ο Χρυσοχοΐδης όλος τυχαίος έγινε σε όλες τις κυβερνήσεις υπουργός δημόσιας τάξης. Τυχαίο να τον έχει χαρακτηρίσει η CIA η εξαιρετική φυσιογνωμία και να συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έγινε και με τη Μελίνα Μερκούρη. Ήταν στις κυβερνήσεις του Πασόκ σε όλες σαν υπουργός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια οργάνωση που έκανε 27 χρόνια φόνους από ανεκπαίδευτες, όπως μας είπανε σκολιαρόπαιδα, στα οποία η ΕΕΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος δεν είχαν ιδέα. Πώς λοιπόν φυγάδευσαν τους δολοφόνους του Μπακογιάννη στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία ασφαλείας της Ελλάδας. Να σου πω κάτι τώρα. Ό,τι μας λένε στην Ελλάδα και ανακοινώσεις της αστυνομίας πολλές φορές είναι ψεύτικες. Συγκαλύπτουν, γίνεται μια τεράστια συγκάλυψη. Έτσι, όπως τώρα γίνεται στο Predator συγκάλυψη, όπως έγινε στα Τέμπη συγκάλυψη, σε όλες τις υποθέσεις γίνεται μια συγκάλυψη. Και συμμετέχουν πολλοί θεσμικοί παράγοντες του κράτους, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, ΕΕΠ, αστυνομία, ασφάλεια, εμπειρογνώμονες. Όλοι αυτοί είναι ένα κουβάρι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αυτά που ακούσατε αναφέρονται στα βιβλία «Συνεργασία με τον εχθρό» και «Παιχνίδια τρομοκρατίας» του Αθανασίου Στριγά. Ο Θανάσης Στριγάς ήταν επί 26 χρόνια αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ειδικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ σε θέματα πολιτικών κρίσεων, καθηγητής πανεπιστημίου και προσωπικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέι, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι τόσο κοντά στις αμερικάνικες υπηρεσίες, στις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, από όσο ήταν ο Χέινγκ, που το κουμπάρος του ο Στριγάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει στο βιβλίο του, γι' αυτό τα αναφέρουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα, κοίτα τι παρεμβάσεις έχουν κάνει οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα από το 1947, που η Αγγλία παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Το 1947 ο Άγγλος πρέσβης, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η Αγγλία δεν μπορούσε να συντηρεί όλες τις αποικίες της, τη μεταβίβασαν σε αμερικάνικο έλεγχο. Το 1947 λοιπόν ο Άγγλος πρέσβης στην Ουάσιγκτον πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Από το 1947 λοιπόν μας ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Είμαστε κανονικό προτεκτοράτο. Και όχι μόνο. Και οι Ισραηλινοί. Και όχι μόνο. Έτσι. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δεν αποφάσισε ο λαός με δημοψήφισμα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δεν ενημερώσαν τον λαό ποτέ. Και τα αποτελέσματα της μη ενημέρωσης του λαού βγαίνουν τώρα. Η ακρίβεια, οι εθνικές καταστάσεις θα σκάσουν τώρα. Τώρα. Και δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τίποτα. Ούτε γιατί ποιοι ελέγχουν και ποιοι είναι οι πράκτορες της CIA που είναι σε κάθε υπουργείο, δεν ελέγχουν ποιους υπουργούς ελέγχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικάνων και δεν ελέγχουν και δεν αναφέρεται πουθενά οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ σε δολοφονίες ή πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυφλοί. Δεν μας ενημερώνουν. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι ελεγχόμενοι. Όλοι ελεγχόμενοι είναι. Και τα έντυπα τους χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά από την Αμερικάνικη πρεσβεία για να γράφουν αυτά που θέλει η πρεσβεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για να βρούμε ενημερωτικά βιβλία, φυλάδια, μικρές αγγελίες, εφημερίδες παλιές για να μάθουμε την αλήθεια, Γρηγόρη. Και έχεις δίκιο σε αυτά που έλεγες στην πρώτη ώρα. Έχεις δίκιο. Και οι αλληλείς, πες τους να πάνε στην Ατζέντα 30 και να διαβάσουν το 14ο στόχο. Το 14ο στόχο που αναφέρεται στη μειώση της αλληλείας. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Ποια κυβέρνηση πιονιών, γιατί στην Ευρώπη όλοι οι πρωθυπουργοί είναι πιόνια και ο Μακρόν είναι πιόνι, ο οποίος ήταν διευθυντής στον Νίκο τον Ρότσιλ στο Παρίσι και αυτός πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μακρόν την επέβαλε. Και επειδή η Ρότσιλ είναι οι εκδότες του Ευρωπαϊκού Νομίσματος, έτσι, του Ευρώ και εκδότες και του Αμερικάνικου Δολαρίου και εκδότες της Τουρκικής Λύρας, εμείς δηλαδή με την Τουρκία έχουμε τον ίδιο εκδότη που εκδίδει τα νομίσματά μας. Τι διάφορες μπορούμε να έχουμε αν δεν αποφασίσει ο εκδότης του νομίσματος ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση. Όλες οι κρίσεις του Αιγαίου είναι τεχνητές. Είναι από πετρελαϊκές ή για συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών. Καμία κρίση από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή που μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλοι μας πουλήσανε, δεν έχει γίνει τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Εκτός από τα ίμια που τους τρεις πιλότους δεν τους έριξαν οι Τούρκοι αλλά οι Αμερικάνοι. Γιατί είχαν εντολή να μην σηκωθεί ελικόπτερο πάνω από τα ίμια. Και όταν ο Καραθανάσης σηκώθηκε, το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ ήταν τότε νότια της Κρήτης. Απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και του είπαν του Καραθανάση να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει στη φρεγάτα Ναβαρίνο από όπου απογειώθηκε. Ο Καραθανάσης Αγνήσιος Έλληνες του είπε: εγώ δέχομαι εντολές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς και οι Αμερικάνοι τον ρίξαν με λέιζερ. Του καταστρέψανε το πιδάλιο ελέγχου, αποσύνδεσαν τα μέρη του ελικοπτέρου και έτσι έπεσε και χάσαμε τρεις ανθρώπους που ήταν πατριώτες και δεν αποδέχτηκαν εντολές από κανέναν άλλο εκτός από Έλληνα αξιωματικό. Εγώ τον Γιαλοψό τον ήξερα γιατί είναι εδώ στην Πετρούπολη και είναι ο τάφος του εδώ. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο νέος άντρας δολοφονήθηκε για ένα απλό λόγο. Γιατί είπε ότι εγώ είμαι ο Έλληνας και δεν δέχομαι εντολές από κανέναν, ναι, παρά μόνο από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου μέχρι σήμερα.
2: Ναι.
3: Δεν έχω τι άλλο να πω.
2: Αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχε και συνεργασία ενεργή και με τους πολιτικούς. Και ότι οι πολιτικοί ανοίγαν κάποιες πόρτες, Δημήτρη.
3: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Οι πολιτικοί, πρόσεξε, την ΑΕΠ την αλέγχουν πολιτικοί. Έτσι. Και η ΑΕΠ είναι η πιο καλά πληροφορημένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Τα ξέρει όλα. Και οι υπουργοί τα ξέραν όλα για τη 17 Νοέμβρη. Το Βαλιράκι, ακόμη η Μίνα Παπαθεοδόρου, η γυναίκα του, προσέλαβε ιδιώτη ερευνητή που έβγαλε ένα πόρισμα εντελώς διαφορετικό από την ιατροδικαστική έκθεση του δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται και στα Τέμπη. Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν έχουν προσλάβει ερευνητή ιδιωτικό για να ανοιχνεύσει την υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιωτικοί ερευνητές, έχουν κάνει εκθέσεις απολύτως αντίθετες με το ελληνικό δημόσιο συγκάλυψη. Κάλεσες προχθές έναν άνθρωπο, τον κύριο Θεόδωρο.
2: Βέβαια.
3: Ο οποίος σου είπε ότι εγώ και γόμουνα. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι χημικό όπλο, μπορεί να είναι θερμικό όπλο. Να σου πω μια ιστορία. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσοι πολέμησαν στα Ελβανικά βουνά, πάθανε κρυοπαγήματα στα πόδια και τα ρούχα τους δεν πάθανε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο είναι το θερμικό όπλο που μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μέχρι 700 βαθμούς και να καεί το δέρμα και τα ρούχα να μην πάθουν τίποτα. Από μέσα, με τον αέρα, με τα αέρια που παράγονται, να ανεβάσουν... Εγώ ξέρω ένα τέτοιο όπλο που είναι απαγορευμένο από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράνομα το χρησιμοποιούν στον Ουκρανικο-Ρωσικό πόλεμο και έχουμε και εμείς αυτό το όπλο, αλλά είναι απαγορευμένο. Εντελώς απαγορευμένο. Δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε το τρένο. Καμιά σαφή πηγή δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μην κοιτάς τους χαβαλέδες του κράτους που λένε ότι είχε κουτιά με μπύρα και λαμαρίνες. Αυτοί είναι χαβαλέδες. Και προσπαθούν με παιδικές δικαιολογίες να συγκαλύψουν τη δολοφονία των 57 παιδιών. Εγώ έχω μια απορία και θα την πω και θα κλείσω. Η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε πριν την έκρηξη ή μετά την έκρηξη? Μας έχουν δείξει ένα φιλμάκι από μακριά, νύχτα, και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί δεν ζουμάρουνε το φιλμάκι, να του βάλουν φωτισμό για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η σύγκρουση. Έτσι. Και σε αυτό όλο το φιλμάκι που μας δείξανε, πάνω εκεί κάνανε τη συγκάλυψη, πάνω στο φιλμάκι. Μπορούσε λοιπόν η ΕΕΠ να έχει προσαρμόσει το φιλμάκι στα μέτρα της κυβέρνησης και να μην μάθουμε εμείς ποτέ τίποτα. Εύχομαι να υπάρχουν έντιμοι δικαστές και να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που δολοφόνησαν 57 παιδιά. Γιατί είναι 57 παιδιά Έλληνες, έτσι, και πάνε προς συγκάλυψη να παραγραφούν τα αδικήματα που είναι δολοφονία κανονική. Κοίτα Γρηγόρη, όπως ξέρεις και εσύ και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μας έχουν βάλει σε ένα μάτριξ. Και σε αυτό το μάτριξ ζούμε εμείς, είναι ψεύτικος κόσμος. Και τώρα που θα έρθει η ψηφιακή ταυτότητα το 27 και το ψηφιακό νόμισμα, θα μας χώσουν μέσα σε ένα τούνελ και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα μπορούν να μας κόψουν την επαφή με το χρήμα ανά πάσα στιγμή. Έτσι, μην παίρνετε τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ψηφιακό αριθμό μας τον δώσανε υποχρεωτικά. Έτσι, μας δώσανε στους Έλληνες, στους ενήλικες Έλληνες, ένα ψηφιακό αριθμό. Και τώρα το έχουν δώσει και στα παιδιά και στα νεογέννητα. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι η αλυσίδα, επειδή εκεί θα κολλήσει και το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Μην ακούτε τις μπούρδες που λένε. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να ελέγξουν τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα έχει κομβική θέση στο παγκόσμιο στερέωμα για ανυπότακτους κατοίκους. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι μέσα στην ιστορία μας έχουμε τεράστιες νίκες. και δεν μπορεί ο Έλληνας να δεχθεί ζυγό. Και αυτό ενοχλεί τους ξένους που διαχειρίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη. Υγεία να έχεις.
3: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα καινούριο θέμα.
2: Ποιο?
3: Δεν ξέρω, από τώρα έχω να επιλέξω. Δεν έχω επιλέξει ακόμη.
2: Όλα τα θέματα που αναλύεις.
3: Αλλά πάντα
2: είναι πολύ σημαντικά.
3: Ακούς πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούς πουθενά. Ούτε ραδιοφωνικό σταθμός είχε πει για την 17 Νοέμβρη όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε τηλεοπτικό, ούτε τίποτα. Έτσι, τη χρησιμοποίησανε την 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες αυτοί ήταν τα παιδιά για τα θελήματα. Δεν ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του και παραδόθηκε. Δεν τον συλλάβανε, πήγε μόνος του στην ασφάλεια.
2: Αλλά άμα δεν έκανε το λάθος με τη βόμβα ο Ξηρός, θεωρώ ότι δεν τους βρίσκανε ποτέ.
3: Κοίτα, η υπόθεση με τη βόμβα, αυτές τις βόμβες τις κατεβάζουν μυστικές και τις φτιάχνουν μυστικές υπηρεσίες. Το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική προσλάμβανε αναρχικούς για να κάνουν τις δουλειές της και μετά τους δίνανε μια φόβα χαλασμένη που έσκωγε στα χέρια τους και ή σκοτωνόντουσαν ή τραυματιζόντουσαν και τους συλλαμβάνανε. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να φτιάξεις μια βόμβα χαλασμένη? Αντί για μπαταρία 9 βολτ, είχε 1,5 βολτ μπαταρία. Και γι' αυτό έσκασε. Ήτανε πειραγμένη η βόμβα του Ξηρού. Αυτό το 19ο αιώνα το έκανε η Intelligence Service. Και μην ξεχνάς ότι μέχρι να μας δώσουν το 1947 στους Αμερικάνους, η Intelligence Service έλεγχε πάρα πολλούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1930. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ό,τι και να λέμε, άμα ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τα στημένα παιχνιδάκια, για τις ψηφιακές, για τους ψηφιακούς νόμους που έρχονται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, αδερφέ που στέλνει το μήνυμα. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Συμφωνώ μαζί σου, γράφει ένας εδώ πέρα. Αδερφέ, καλησπέρα. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει, στην Ελλάδα, θέλω να πάω σε μια καλύβα στο βουνό και να ζήσω εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για καμιά καλύβα στο βουνό είμαστε. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Και τις εξουσίες τους και τους κανόνες τους. Και τα λεφτά τους. Και τη φιλαργυρία τους. Και τη δόξα τους. Και τον εγωισμό τους. Αλλά δυστυχώς, αν πάρει ο καθένας ένα βουνό και μια καλύβα, θα έχει τελειώσει και οριστικά η Ελλάδα. Που κάποιοι θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Ότι η Ελλάδα τελείωσε οριστικά. Όταν μαθαίνεις ότι από το Ταμείο Αλληλείας χτίσαν κάποιοι βίλες. Όταν μαθαίνεις τι θα γίνει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει τα μάτια της με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι πιστεύετε, ότι θα καλέσει όλους αυτούς και θα τους πει ελάτε εδώ, φέρτε πίσω τις βίλες ή φέρτε πίσω τα λεφτά? Πάνε τα λεφτά, γίνανε αέρας. Θα πούνε ωραία, αφού εσείς κάνατε μαγκές. Χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάντα την ύφη, φίλοι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οι εφιάλτες. Γιατί αυτοί σαν εφιάλτες λειτουργούν. Και ο εφιάλτης έτσι λειτουργήσε. Όταν ήρθε ο Ξέρξης και του είπε, άμα μου δείξεις τον τρόπο, θα σε κάνω να κολυμπάς στο χρυσάφι. Και όντως, πρόδωσε τους Σπαρτιάτες και μετά κολυμπούσε στο χρυσάφι. Άσχετα που επέστρεψε σε κάποια φάση και τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ξέχασαν όλοι αυτοί ποιοι τους είχαν προδώσει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εφιάλτες είναι πολλοί. Και πολλοί από αυτούς κολυμπούν και στο χρυσάφι και δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί λέει λατούν τα κρατικά ταμεία και μοιράζουν τα κονδύλια. Τα μοιράσανε. Τι τα μοιράζουν? Τα μοιράσανε. Και τώρα είναι αργά. Και ακόμα και τώρα που είναι αργά, και ακόμα και τώρα που έχει καταστραφεί ο Έλληνας, τι λέει? Να συζητήσουμε μαζί τους. Τι να συζητήσετε μαζί τους, ρε άντρεφε? Τι να συζητήσετε? Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να συζητήσετε? Τι? Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω σε κάποια φάση να κατανοήσετε ότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα, για την αφύπνιση, για τον ελληνικό λαό, για μια Ελλάδα η οποία δεν θα χαθεί από την ιστορία. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα όμως. Αργά ή γρήγορα θα τον μάθετε κι αυτόν. Εδώ θα είμαστε παρέα. Τα λέμε αύριο.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα,

0: Μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
3: Μαγεύματα.
2: Δροσερές.
3: Σαλάτες.
2: Λαχταριστές.
3: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
2: Σπιτικά μαγειρεύματα.
3: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
3: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
6: Μαγεύματα.
5: Δροσερές.
6: Σαλάτες.
5: Λαχταριστές.
6: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
5: Σπιτικά μαγειρεύματα.
6: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
6: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
0: Ενημέρωση, κοινωνία.

0: 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Δύο στον αέρα.
4: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
5: Δύο στον αέρα.
6: Η Ροδάντη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
7: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100.

0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
1: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

τόσο πάνω απλώς. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο κοιμάσου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα κι εσείς. Και

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
0: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Δύο στον αέρα.
0: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
3: Δύο στον αέρα.
4: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα.

0: 4 τζιπ σαφάρι και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Στο Ηράκλειο, η απόλαυση έχει όνομα.
2: Μαγεύματα.
1: Δροσερές.
2: Σαλάτες.
1: Λαχταριστές.
2: Σκεπαστές. Και πεντανόστιμες. Αράβικες πίτες.
1: Σπιτικά μαγειρεύματα.
2: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
2: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

Καλησπέρα ρηγματάκια μου. Ακόμα μια Τετάρτη εδώ στο Ρήγμα Καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη, 8 με 10 το βράδυ. Να σας κρατάω και να μου κρατάτε συντροφιά. Τι κάνουμε, πώς είμαστε σήμερα? Βροχερό το Ηράκλειο. Τετάρτη εδώ στο καθορισμένο ραντεβού μας πλέον, που έχει γίνει η συνήθεια, που έγινε λατρεία για μένα τουλάχιστον, ελπίζω και για εσάς. Και σήμερα εδώ θα συζητήσουμε μαζί πάρα πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε όμως και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον έρωτα. Θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που συμβαίνουν μέσα στις σχέσεις μας. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε καν πώς να τα εξηγήσουμε. Γιατί παιδιά, όπως μου είπαν πριν λίγες μέρες, όλα είναι σχέσεις. Η σχέση με τον άνθρωπο που αγαπάμε, η σχέση με τον εαυτό μας, η σχέση με το παιδί μας, η σχέση με τους γονείς μας, η σχέση με τους φίλους μας, όλα είναι σχέσεις. Και πάνω απ' όλα, φυσικά, δεν ξεχνάμε τη σχέση με το εμείς, με το εμένα, με το εγώ, με εμένα τον ίδιο, με τον εαυτό μου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας μια ξεχωριστή καλεσμένη που θα ανοίξουμε μαζί τις συζητήσεις, που δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά είναι απαραίτητες. Πάμε να ακούσουμε Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο πράγμα, και επιστρέφουμε για πολλή συζήτηση. Μείνε μαζί μας, Ρήγμα Καρδιάς, κάθε Τετάρτη με την Έλλη Κωστάκη. Το βήμα.

0: Εδώ λοιπόν ξανά, μετά από αυτό το τραγούδι που αν και ήρεμο έχει πολλές αλήθειες να πει, πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την ξεχωριστή καλεσμένη μας, τη Χρύσα την Τρενταφυλλίδου. Γεια σου Χρύσα.
1: Γεια σου Έλλη.
0: Καλώς ήρθες, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι πάρα πολύ καλά, αν και λίγο κουρασμένη τέτοια ώρα.
0: Σήμερα, φέτος η εκπομπή μας είναι 8 με 10, γιατί σκεφτήκαμε ότι ξέρεις κάτι, θα γυρνάνε όλοι σπίτια τους και θα μπορούν να μας ακούνε, γιατί μέχρι πριν ήταν 7 με 9. Και όλοι είχαν ή να πάνε το παιδί τους κάπου, ή να γυρίσουν, ή τα μαγαζιά ανοιχτά ακόμα. Και χάναμε τους πολλούς ακροατές του ρήγματος. Τώρα γίνεται πανικός, Χρύσα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, εμείς σήμερα εδώ πέρα, όπως είπαμε και στα ρηγματάκια που μας ακούνε, ανοίγουμε την καρδιά μας και αφήνουμε για λίγο έξω τη λογική μας, γιατί το θέμα μας είναι όλα είναι σχέσεις. Έτσι. Πολύ ωραία αυτή η έκφραση, μου άρεσε πάρα πολύ, με στιγμάτισε. Και σίγουρα κατάλαβα τον τελευταίο καιρό ότι όντως η πιο σημαντική σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που έχεις με τον εαυτό σου. Εσύ νομίζω είσαι πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις γι' αυτό, να μας μιλήσεις. Οπότε σου δίνω τον λόγο, πες μας ό,τι θες. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Από πού να το πιάσει κάτι, από πού να ξεκινήσει?
0: Πω, ισχύει.
1: Επειδή ακριβώς όπως είπες, όλα είναι σχέσεις, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, και σίγουρα η πρωταρχική και η πιο σημαντική είναι αυτή με τον εαυτό μας. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή τη σχέση τη μάθαμε μέσα σε πλαίσια. Δεν μεγαλώσαμε σε κενό, μεγαλώσαμε μέσα σε σχέσεις. Μάθαμε μέσα από τα πρώτα μας βήματα και μέσα από το πρώτο σύστημα της οικογένειας τι σημαίνει σχέση, πώς να αλληλεπιδρώ, πώς είναι ασφαλές να αλληλεπιδρώ, πότε γίνεται επικίνδυνο, πώς χρειάζεται εγώ να επιβιώσω μέσα σε αυτό το σύστημα που λέγεται οικογένεια. Και εκεί αναπτύξαμε κάποιους μηχανισμούς για να ανταπεξέλθουμε και να επιβιώσουμε στο σύστημα αυτό με ωραίο τρόπο ή και όχι.
0: Ναι, γιατί το επιβίωση γενικά από μόνο του δύσκολη λέξη.
1: Δύσκολη. Γιατί πολλές φορές, κοίταξε, για ένα παιδί επιβίωση είναι.
0: Καλά, ισχύει. Ναι.
1: Γιατί το παιδί σίγουρα χρειάζεται τροφή και στέγη, αλλά χρειάζεται και αγάπη. Και πολλές φορές δεν υπάρχει ή δεν υπάρχει με τον τρόπο που το χρειάζεται το παιδί.
0: Σημαντικό.
1: Οπότε οι μηχανισμοί που θα αναπτύξει το παιδί για να παίρνει την αγάπη και την τροφή είναι οι μηχανισμοί που θα κουβαλήσει και σαν ενήλικας. Και δεν είναι μόνο το πώς θα σχετιστεί με τους άλλους, αλλά είναι και πώς θα μάθει να σχετίζεται και με τον εαυτό του. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ κρίσιμα αυτά τα πρώτα χρόνια. Ξεκινάνε από τους πρώτους μήνες, δηλαδή, έτσι, από την κοιλιά ακόμα.
0: Πόπο, Χρύσα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θυμήθηκα πριν δύο μέρες είχαμε συζήτηση με τις φίλες μου και μου λέγανε, επειδή είναι εκπαιδευτική, να πούμε και στον κόσμο ότι εσύ είσαι ψυχολόγος χρόνια. Πόσα χρόνια?
1: 15 χρόνια τώρα.
0: 15 περίπου. Χρόνια. Και μου λέγανε ότι, επειδή είναι και στο κομμάτι με τα παιδιά που έχουν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες και στο κεδασί και όλα αυτά, και κάνουν πάρα πολλά ραντεβού με παιδοψυχίατρους, παιδοψυχολόγους κτλ., ότι μέχρι τα 7 χρόνια ενός παιδιού αναπλάθονται όλοι του οι νευρώνες. Μέχρι τότε μπορείς να κάνεις αλλαγές, τέλος πάντων, και κάπως να συμβάλλεις σε αυτό το δύσκολο έργο που θα έχει και στην ενήλικη ζωή του, όντας άνθρωπος.
1: Κοίταξε, ναι, μέχρι τότε λένε ότι ολοκληρώνεται κάπως η χαρτογράφηση στον εγκέφαλο, τέλος mm-hmm. πάντων. Από εκεί και μετά όμως δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε ή ότι δεν μαθαίνουμε καινούριους τρόπους. Mm-hmm. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτούς τους τρόπους που μαθαίνουμε στα παιδικά μας χρόνια, τους κουβαλάμε και σαν ενήλικες. Και ανάλογα τώρα, αν αυτοί οι τρόποι είναι, και οι μηχανισμοί είναι λειτουργικοί, τους κρατάμε. Αν δεν είναι, οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε και να τους αλλάξουμε.
0: Αυτό που λες με πάει κατευθείαν στο πιο καμπανάκι που έχω εγώ σαν Έλλη στη δικιά μου προσωπική ζωή, που είναι τα όρια.
1: Και όχι μόνο εσύ, να ξέρεις.
0: Ναι, και που χαίρομαι γι' αυτό. Και που είναι το ότι δεν μπορείς εύκολα να βάλεις όρια. Ίσως γιατί δεν το έμαθες, ίσως γιατί δεν το είδες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπορείς να το αλλάξεις καθώς το αναγνωρίσεις, ας πούμε.
1: Φυσικά. Εγώ θεωρώ και το πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορείς όλα να τα αλλάξεις, αρκεί να αποκτήσεις τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μάθεις πώς να το κάνεις. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι στην εποχή μας ακούγονται πολύ σαν λέξεις, πολλές λέξεις. Δηλαδή, λέξεις που δεν ακουγότανε πριν. Τα όρια δεν ακουγότανε πριν 20-30 χρόνια. Η τοξικότητα δεν ακουγότανε τότε. Η ενσυναίσθηση δεν ακουγόταν τόσο.
0: Πώς?
1: Οπότε τώρα είναι σαν να κατανοούμε ένα λεξιλόγιο και όλοι ξέρουμε να πούμε γι' αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια απαραίτητα ότι κατανοούμε πώς να τα κάνουμε πράξη.
0: Καλά, είμαστε οι καλύτεροι δάσκαλοι που νόμο δεν είναι κράτης, όπως λέει και η παροιμία.
1: Και είναι, ξέρεις, και αυτό πολλές φορές, αυτό που θυμάμαι τον πατέρα μου πάντα να μου λέει, ότι η μάθεια είναι χειρότερη της άγνοιας.
0: Πω, ισχύει.
1: Γιατί τώρα βλέπεις, ας πούμε, τα νέα παιδιά, τα ξέρουν όλα. Ξέρουν τι σημαίνει το ένα, ξέρουν τι σημαίνει το άλλο, παρόλα αυτά δεν σχετίζονται, δεν ξέρουν να σχετιστούν. Αλλά έχουν δει 10 βίντεο, άρα ξέρω τι σημαίνει ναρκισσιστής, ξέρω τι σημαίνει τοξικός, ξέρω τι σημαίνει. Παρ' όλα αυτά η σχέση μου δεν λειτουργεί. Πώς γίνεται λοιπόν, αφού υποτίθεται ότι τα ξέρω. Είναι άλλο πράγμα η νοητική κατανόηση και άλλο το βίωμα. Πολύ διαφορετικά πράγματα. Έτσι,
0: οπότε... Και η εμπειρία στην ουσία είναι αυτή που σε κάνει να μαθαίνεις, έτσι. Γιατί είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως και λέγαμε ότι, ότι είναι ωραίο η συναναστροφή με τον κόσμο, γιατί εκτός των άλλων μαθαίνεις και μέσα από τα δικά του τα βιώματα. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, αλλά νομίζω ότι συμφωνείς πολύ.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα. Και γι' αυτό και αγαπώ πάρα πολύ τις ομάδες. Γιατί ακριβώς αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν νιώθεις ανεξωγήινος. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, και ειδικά άνθρωποι που δεν έχουν στον κύκλο τους πολύ καλούς φίλους ή ανθρώπους που να μπορούν πραγματικά να τους δουν και να τους κατανοήσουν και να έχουν αυτή την ελευθερία να συζητήσουν αυτά που νιώθουν.
0: Να είναι ο εαυτός τους.
1: Γιατί κοίταξε, είμαστε σε μια εποχή, η αλήθεια είναι, είμαστε full συνδεδεμένοι. Έχουμε άπειρους φίλους εντός εισαγωγικών, γνωστούς. Είμαστε καλωδιωμένοι μονίμως. Πάντα με κάποιον μπορεί να έχουμε να μιλήσουμε, αλλά ουσιαστικά μπορεί να μην έχουμε κανένα. Είναι αυτή η μοναξιά της εποχής αυτής που. Αυξάνεται και πάει. Και είναι παράδοξο. Γιατί λες, μα πώς γίνεται, μα εγώ έχω περισσότερους φίλους από ποτέ, ή δεν ξέρω τι, έχω προσκλήσεις. Πάω από εδώ, πάω από εκεί. Ναι, αλλά στο τέλος της μέρας ξέρει κάποιος πώς είμαι πραγματικά.
0: Και μπορείς βασικά να μιλήσεις πραγματικά για αυτό
1: μπορείς
0: που είσαι.
1: Μιλήσεις.
0: Γιατί μπορεί να μπορεί κάποιος να ξέρει, αλλά άμα δεν του το πεις.
1: Βέβαια. Γιατί μπορεί ένας μηχανισμός σου από τα παλιά να λέει ότι πρόσεξε. Γιατί αν φανερωθείς και αν αφήσεις τον εαυτό σου ευάλωτο. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο.
0: Να, μηχανισμός από τα παλιά. Πάνω σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί αισθανόμαστε ενοχές όταν λέμε όχι, ας πούμε, ή όταν λέμε δεν μπορώ να έρθω, ή όταν... Τέλος πάντων, δεν πάμε σύμφωνα με αυτό που μας έχουν ζητήσει, αλλά κάνουμε κάπως το δικό μας. Γιατί εγώ, ας πούμε, νιώθω πολύ συχνά έτσι. Και νιώθω μερικές φορές ότι όντως μπορεί να είναι αυτό που είπες. Ότι νιώθω ότι... Θα δείξω τον πραγματικό μου εαυτό και ίσως να μην είναι αρεστός, ας πούμε, αυτός ο εαυτός. Να τους έχω συνηθίσει σε κάτι άλλο. Και αν τους αρέσει εν τέλει.
1: Α, αυτό τώρα είναι ολόκληρο κομμάτι.
0: Κεφάλαιο.
1: Ναι, κεφάλαιο, γιατί το πώς έχει συνηθίσει το πλαίσιο μου έχει να κάνει με μένα και το πώς εγώ έχω εμφανιστεί σε αυτό. Που έχει να κάνει με το τι κουβαλάω. Έτσι. Αν λοιπόν εγώ σαν παιδί έπαιρνα αξία με το να μην λέω όχι. Ή με το να λέω πάντα ναι, ή να είμαι το εύκολο παιδί, το ευπροσάρμοστο παιδί, το όριμο παιδί.
0: Α, καλά, το όριμο παιδί, ναι. Μίλησε στην ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Ο μεγάλος αδερφός.
1: Okay. Και αν αυτό μου έδινε μια αξία στο σύστημα, τότε πώς θα τα αφήσω αυτό. Δεν μπορώ να τα αφήσω εύκολα. Γιατί πρέπει να ξεχωρίσω ότι η αξία μου είναι αυταπόδεικτη και δεν χρειάζεται να την αποδεικνύω, αλλά έχω μάθει ότι μέσα από το να λέω ναι, παίρνω αξία στο σύστημα που μεγάλωσα. Άρα αν πω όχι, μπορεί κάποιος να με απορρίψει. Ή μπορεί κάποιος να μην το δεχτεί. Ή μπορεί οτιδήποτε. Και εκεί αρχίζουν οι ενοχές. Εγώ τώρα θα πω, θέλω να πω όχι. Αλλά ο μηχανισμός μου με πάει στο να λέω πάντα ναι. Άρα τι θα πω, μέσα μου θα λέω όχι, δεν θέλω. Και έξω θα λέω εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Όχι, θα έρθω. Ναι, όχι, δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ. Και μέσα μου να λέω όχι, όχι.
0: Και ειδικά νιώθεις μερικές φορές πολύ εξάντληση. Από αυτό το πράγμα.
1: Αυτό εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα φέρει εξάντληση. Και θα φέρει και θυμό. Και θα φέρει και θυμό προς κάποιον άλλο.
0: Χωρίς την ουσία να φταίει.
1: Χωρίς την ουσία να φταίει. Γιατί εσύ δεν έβαλες τα όρια πρώτα απ' όλα μέσα σου. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, μπερδεύουμε τα όρια και νομίζουμε ότι όριο είναι να σου πω ότι δεν θα ξαναμιλήσεις έτσι. Όχι, δεν είναι αυτό το όριο. Όριο είναι να σου πω ότι αν συνεχίσεις να φωνάζεις, εγώ θα αποχωρήσω. Όριο είναι αυτό που θα βάλω εγώ σε μένα. Και θα αλλάξω τη θέση μου. Γιατί το μπερδευόμαστε πολλές φορές.
0: Μπερδευόμαστε πάρα πολύ, Χρήση. Ισχύει αυτό που λες. Ναι. Μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτό που είπες. Και αυτό είναι που μας. νιώθουμε ότι είμαστε κακοί τη υπόθεση. Γιατί όταν βάλει όριο σε σένα, ποιο θα σου πει τι.
1: Ποιο θα σου πει. Δηλαδή. Θα σου πει, όχι, δεν νιώθει έτσι.
0: Όχι, δεν πρέπει να νιώθει απογοητευμένο. Ναι. Όχι, δεν πρέπει να φύγει. Όχι, δεν πρέπει να κάτσει σπίτι σου να ξεκουραστεί. Ναι. Απλά έχω καταλάβει στην πορεία τη ζωή μου ότι είμαι πλέον και πιο ανοιχτή στο να δεκτώ αυτό που εσύ νιώθει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παλιά ήμουν πολύ ο πιεστικό φίλο, αλλά. Με την καλή έννοια πιστικός, δεν έκανα ποτέ κάτι που να σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Αλλά πολλές φορές είχα πιάσει τον εαυτό μου να σου λέω, επειδή ξέρω ότι θα πάμε και θα περάσουμε καλά, έλα, θα έρθω να σε πάρω, μην αγχώνεσαι, μην το βλέπεις, μην κάνεις, μην ράνεις. Και εσύ, ρε φίλε, μπορείς να είσαι απλά κουρασμένος και αν μην ήθελες. Mm-hmm. Και έχω φίλη που μου το έμαθε πολύ αυτό. Και ειδικά επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι πάντα καλοπροαίρετος και έχει πάντα καλοσύνη και βγάζει γλύκα. Θα τις κρατάει κανένας μούτρα. Δηλαδή είναι το εντελώς αντίθετο με μένα που ακόμα και όχι να σου πω, να μου πεις πάμε μαζί να πετάξουμε σκουπίδια και σου πω όχι, γιατί κοιμάμαι. Μπορεί να παρεξηγηθώ και να μου πεις πω ωραία, δεν ασχόλησε με μένα. Και αυτή μπορεί να της πεις, να σου πει δεν έρχομαι στο γάμο σου και να της πεις δεν πειράζει αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Γιατί είναι ο τρόπος και είναι το ότι όντως είναι δικό της θέμα. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στον εαυτό της, αν αυτή δεν μπορεί.
1: Κοίταξε, μετά πας σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή όταν εσύ και αυτό που είπες ότι έμαθα να αντέχω ουσιαστικά και την άρνηση του άλλου. Ε? Mm-hmm. Γιατί επειδή εσύ δεν αρνείσαι, δεν πάει να πει ότι κι άλλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά πας να τον αναλάβεις. Άλλος ρόλος αυτός.
0: Ah.
1: Ε? Πας να τον σώσεις, να τον φροντίσεις, να τον ελέγξεις ουσιαστικά. Με έναν τρόπο υποβόσκει μια ανάγκη να ελέγξω γιατί ξέρω εγώ. Ε? Mm. Αλλά αυτό δεν αφήνει στον άλλο το περιθώριο να εκφράσει αυτό που λες. Πιθανόν η περίπτωση αυτή που λες δεν έχει κανένα τέτοιο θέμα. Μπορεί δεν νιώθει ενοχές εκφράζοντας τα όρια του.
0: Το έχει δουλέψει πολύ, αλήθεια είναι.
1: Okay. Και μαθαίνουμε από αυτό σίγουρα. Έτσι, γιατί συχνά ο αντίπαλος είναι ο εαυτός μας, δεν είναι. Ή ο φαύλος κύκλος που μπαίνουμε με τον άλλο.
0: Γιατί ξέρεις, Χρύσα, όμως, εγώ έχω παρατηρήσει ότι δυσκολευόμαστε και να βάλουμε όρια. Στον εαυτό μας, όπως είπαμε, όχι στους άλλους, αλλά στο πλαίσιο των ανθρώπων που αγαπάμε. Ίσως γιατί επειδή έχουμε μάθει και έχει γίνει συνήθεια να το ζούμε αυτό και ας πούμε να ζεις σε μια λίγο τοξική κατάσταση, να ζεις λίγο σε μια χειριστική κατάσταση, να ζεις λίγο σε μια κατάσταση που σε πιέζει, αλλά οκ. Okay. Δυσκολεύεσαι ακόμα περισσότερο γιατί απέναντί σου έχει τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την αδερφή σου, τον άνθρωπό σου. Εντάξει, το παιδί σου ίσως λιγότερο γιατί μεταγενέστερα. Αλλά είναι άνθρωποι που αγαπάς, ρε παιδί μου, και είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ποιο λέει ότι τα όρια δεν είναι αγάπη. Τα όρια είναι αγάπη. Το άλλο που κάνουμε δεν είναι αγάπη.
0: Mm.
1: Έτσι, εμείς νομίζουμε ότι με το να μην πω ποτέ όχι ή με το να μην φύγω, δείχνω την αγάπη μου. Γιατί μένω. Όμως το να φύγω, πιθανόν, αν υπάρχει περίπτωση να βοηθηθεί η κατάσταση, θα είναι αν βάλω όρια. Εάν δεν τα βάλω, με μαθηματική ακρίβεια. Κάποια στιγμή θα θυμώσω πολύ άσχημα, γιατί θα έχω υπερβεί και θα έχω παραβιάσει εγώ τα όρια μου.
0: Τα προσωπικά.
1: Έτσι, τα προσωπικά. Θα έχω δημιουργήσει ένα μοτίβο σχέσης, το οποίο θα επικοινωνεί μόνο μέσα από την σύγκρουση, μέσα από την ανισορροπία τέλος πάντων, και εκεί δεν βοηθιέται κανείς. Άρα τα όρια είναι αγάπη. Αρκεί να μάθουμε να τα βάζουμε σωστά, με ευγένεια. Και με αγάπη, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα σου βάλω όρια για να σε απομακρύνω. Θα βάλω όρια στο τι αντέχω και τι μπορώ, για να μπορώ να είμαι ήρεμος απέναντί σου και να μπορώ να σε αγαπάω. Τιμάω τη σχέση μου όταν βάζω όρια.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Όντως.
1: Αν
0: θέλω να προσπαθήσω στην ουσία, θα βάλω όρια.
1: Εννοείται. Φυσικά. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται και ο άλλος να το καταλάβει. Και εκεί τώρα είναι αν και ο άλλος έχει τη διάθεση αυτή. Έτσι. Γιατί πολλές φορές είμαστε από τόσο διαφορετικούς κόσμους. Που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μιλάμε δύο άλλες γλώσσες. Δηλαδή, εγώ να
0: μιλάω
1: κινέζικα, ναι. Ο άλλος να μιλάει γαλλικά και να επιμένουμε, χωρίς να μάθουμε τρίτη γλώσσα κοινή, ότι εγώ θα μιλάω κινέζικα. Και εγώ θα μιλάω γαλλικά. Και ό,τι γίνει. Αν δεν έχω τη διάθεση να πω, ξέρεις, ή εγώ να μάθω γαλλικά, ή εσύ να μάθεις κινέζικα, ή μήπως να μάθουμε και δύο αγγλικά, να βρούμε ένα κοινό κώδικα. Γιατί είμαστε στην ίδια. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Αλλά πάρα πολύ συχνά συμβαίνει αυτό, ειδικά στα ζευγάρια. Τι να σου πω τώρα, θυμάμαι. Να πω μια περίπτωση που θυμάμαι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική. Είμαι στο γραφείο λοιπόν και έρχεται ένα ζευγάρι. Μπαίνουν μέσα. Μου λέει αυτός, ήρθαμε γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Και περιμένω τη συνέχεια. Γιατί συνήθως δεν έρχεσαι σε μένα όταν είσαι πάρα πολύ καλά.
0: Είμαστε όλα τέλεια και ήρθαμε
1: πάρα πολύ καλά. Αλλά ήρθαμε για να το πάμε ένα επίπεδο παραπάνω.
0: Και λες εσύ από μέσα σου, ωραία, καλώς ορίσατε.
1: Okay. Κάθονται λοιπόν και μου λέει αυτός, αμέσως μόλις κάτσανε, μου λέει, κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία ψυχολογίας. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, λέω. Σε λιγότερο από 15 λεπτά, τους άκουγε όλο το κτίριο.
0: Πω.
1: Μπορεί και η γειτονιά. Αυτό ήταν το ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Κατάλαβες πόσο... Δεν μιλάμε καθόλου την ίδια γλώσσα. Ο καθένας μιλάει κάτι διαφορετικό. Και έχει μια διαφορετική... Κουβαλάει μια διαφορετική ιστορία. Και άντε τώρα να ψάξεις του καθενός την ιστορία να δεις.
0: Και αντιλαμβάνεται και τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
1: Το αυτονόητο το δικό σου δεν έχει καμία σχέση με το αυτονόητο το δικό μου.
0: Αυτό
1: και είναι... λέμε, μα δεν είναι αυτονόητο. Όχι. Δεν είναι. Καθόλου όμως.
0: Και μία τελευταία, γιατί εντάξει είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και έχουμε λαμβάνουμε ήδη μηνύματα πόσο πολύ ωραία είναι σαν ψυχανάλυση, λένε Σιμενίκο. Μπορεί η ζήλια να παρουσιάζεται ως αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί ο άλλος να μας ελέγξει?
1: Μπορεί να παρουσιάζεται φυσικά, συνήθως έτσι παρουσιάζεται.
0: Η ζήλια και... πολλές φορές δεν είναι μόνο ζήλια όμως, γιατί ειδικά στις σχέσεις εγώ παρατηρώ ότι αυτό πόσο ενώνονται τα κομμάτια τώρα έτσι όπως τα λες, με λίγο πιο καθαρό καμβά μπορείς να ενώσεις πιο εύκολα τις τελείες. Και καταλαβαίνω ότι πραγματικά αν κάποιος μιλάει διαφορετική γλώσσα με τον άλλον και δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ακόμα και τα καλά του συναισθήματα στον άλλον μπορεί να μεταφράζονται άσχημα συναισθήματα, γιατί αυτός προσπαθώντας να δείξει ότι νοιάζεται μπορεί να είναι πιο πολύ χειριστικός, πιο πολύ από πάνω του, πιο πολύ κολλημένος, στην προσπάθειά του να δείξει κάτι που δεν λαμβάνει, γιατί δεν μπορεί να μεταφράσει, και όλος ας πούμε να μην το λέει, αλλά να το δείχνει με πράξεις, αλλά όλος να μην το αντιλαμβάνεται και να μην υπάρχει καμία σωτηρία.
1: Γιατί είναι αυτό που είπαμε, είναι μια άλλη γλώσσα αγάπης. Όμως,
0: θα κάνεις καμιά ομάδα γλώσσας αγάπης. Να λες, αυτοί που μιλάνε κινέζικα 7 με 8, αυτοί που μιλάνε ρώσικα 8 με
1: 8. Πώς θα τους βάλεις σε κατηγορίες αυτούς τώρα, πώς, είναι δύσκολο. Ναι, είναι, όπως είπες, η ζήλια μπορεί να παρουσιαστεί σαν αγάπη, όπως και πάρα πολλά πράγματα, που όμως δεν είναι καθόλου αγάπη. Το θέμα είναι να αντιληφθεί ο καθένας ποια είναι η γλώσσα του και να έχει αυτή τη διάθεση να μάθει και τη γλώσσα του άλλου. Γιατί το να απαιτώ από τον άλλο να έχω τον έλεγχό του, το οποίο θα σου πω ότι στις μέρες μας νιώθω ότι παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, και ειδικά στα νέα παιδιά, και με εντυπωσιάζει, γιατί το ότι μπαίνουν σε μια σχέση και κατευθείαν έχουν τους κωδικούς ο ένας του άλλου, την έβρεση ο ένας του άλλου, μην τυχόν και υπάρχουν 5 λεπτά μέσα στη μέρα που δεν ξέρουμε που είναι ο άλλος, είναι λίγο τραγικό.
0: Το βλέπεις αυτό, το παρατηρείς.
1: Από 14 χρονών παιδιά. Από 14 και πάνω δηλαδή. Είναι απίστευτο. Και όταν ένα 14χρονο παιδί μου λέει, ας πούμε, ότι ο φίλος μου είναι λίγο παρεμβατικός, είναι λίγο ζηλιάρης, δεν με αφήνει να περνάω μπροστά από το σπίτι της φίλης μου, που η φίλη μου δεν μου λέει να τον χωρίσω και δεν μου επιτρέπει το 15χρονο, δεν επιτρέπει στο 14χρονο να μιλάει με τη φίλη του. Δηλαδή...
0: Τα λέμε απλά, αλλά από πίσω είναι πολύ βαρύ, πολύ μεγάλο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι αργότερα πώς θα ανεχτούν μια σύγκρουση, πώς θα διαχειριστούν μια σύγκρουση? Με τον τρόπο που βλέπεις ότι τη διαχειρίζονται.
0: Και πώς θα ανεχτούν μια δουλειά, πώς θα ανεχτούν φιλίες, να βγεις με βόλτα με τους φίλες σου, να έχεις...
1: Δεν είναι σαν μια ανελευθερία δηλαδή, αντί να επενδύουμε στην ελευθερία, είναι σαν να έχουμε ακόμα περισσότερη ανάγκη στον έλεγχο.
0: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ λυπηρό.
0: Και πάρα πολύ λυπηρό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι όντως, ποια είναι η συμβουλή σου για να, για να αρχίσει να βελτιώνεται? Δεν θα πω να φτιάξει, γιατί θέλει καιρό, αλλά να βελτιώνεται. Τι πρέπει να κάνεις για να αρχίσει να μιλάς ή να καταλαβαίνεις τουλάχιστον, γιατί για να μιλήσεις θέλει χρόνο. Να καταλαβαίνεις τη γλώσσα του άλλου.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβεις τη δική σου.
0: Ωραία. Άρα είναι εσωτερική η δουλειά η πρώτη.
1: Βέβαια. Πάντα ξεκινάμε από εμάς. Γιατί αν εγώ κουβαλάω, ας πούμε, ένα μηχανισμό που λέει ότι ο άλλος για να νιώθω σημαντική πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάντα συνεπής, να με φροντίζει, να μου μιλάει όλη μέρα, να μου λέει πόσο σ' αγαπώ, και αυτό εμένα θα με κάνει να νιώσω σημαντική. Αν ο άλλος κάποια στιγμή αργήσει σε ένα ραντεβού χωρίς να με ειδοποιήσει και εγώ του πω, μα δεν με υπολογίζεις και δεν αυτό, και αρχίζω να φωνάζω, Τι του λέω ουσιαστικά? Νιώθω ότι δεν είμαι σημαντική για σένα. Δεν του λέω αυτό όμως. Mm-hmm. Συγκρούομαι. Άρα εγώ χρειάζεται να καταλάβω για μένα
0: τι με κάνει να
1: τι
0: νιώθω.
1: Τι με κάνει να νιώθω έτσι. Όταν θυμώνω με τον άλλο, ποιο είναι το συναίσθημα από κάτω? Έχω άγχος, έχω φόβο, έχω απογοήτευση, έχω θλίψη. Τι έχω από κάτω? Γιατί ο θυμός είναι ένα δευτερεύον συναίσθημα. Ένα δευτερογενές. Πρωτογενές είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ποτέ ο θυμός πρωτογενές συναίσθημα. Άρα από πίσω πάντα υπάρχει κάτι. Εγώ οφείλω σιγά σιγά, γνωρίζοντας εμένα, να καταλάβω τι έχει από κάτω. Γιατί... για να μπορώ να το επικοινωνήσω σωστά. Μπράβο. Γιατί πώς θα ζητήσω από τον άλλον να επικοινωνήσει κάτι που εγώ δεν ξέρω για μένα?
0: Και πώς ζητάω και από τον άλλον να φτιάξουμε κάτι, όταν βέβαια, εγώ πρώτα δεν ξέρω τι υποβάσκει και από κάτω, έτσι?
1: Ξέρεις, πολλές φορές έρχεται μια γυναίκα, ας πούμε, ή ένας άντρας αντίστοιχα, και μου λέει: θέλω να χωρίσω.
0: Πόπο.
1: Κατευθείαν. Mm-hmm. Ήρθα για να με βοηθήσει να χωρίσω. Οκ. Okay. Λέω να ξεκινήσουμε πρώτα.
0: Από λίγο πιο πριν.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε πρώτα από σένα. Γιατί χωρίσεις δεν χωρίσεις, εσύ θα είσαι με τον εαυτό σου για πάντα. Αυτή η σχέση πρέπει να φτιάξει. Και μετά θα δούμε αν χωρίσεις. Θα σου πω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τελικά δεν χωρίζουν ποτέ.
0: Πόπο, πάρα πολύ σημαντικό, Χρήση,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αλλά έχουν αυτή τη διάθεση, όπως είπαμε πριν, να ξεκινήσουν από τον εαυτό τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Τα έκλεισε όλα σε μια πρόταση. Πάμε να ακούσουμε. Νιώθω ενοχές από τους μπλε, Χρήσα. Και επιστρέφουμε, γιατί έδωσε πολύ ωραία πάσα να μιλήσουμε για τα μοτίβα. Okay. Μείνετε μαζί μας. Ρήγμα Καρδιάς με τη Χρήσα Τρενταφυλλίδου, ψυχολόγο, στο εδώ, στο καθιερωμένο ραντεβού κάθε Τετάρτη 8 με 10.
2: Flash Κρήτης 95,8.

0: Ξανά εδώ λοιπόν, επιστροφή, ρήγμα καρδιάς, κάθε Τετάρτη 8 με 10 στο Flash News Κρήτης 95,8. Είμαστε εδώ, συζητάμε για σχέσεις, γιατί όλα είναι σχέσεις, αλλά πριν πάμε στην εξαιρετική καλεσμένη μας που έχει κάνει την εκπομπή αυτή και αυτό το τεταρτόβραδο ακόμα πιο ενδιαφέρον, πάμε σε εσάς να πω πάρα πολλά χαιρετίσματα στα κορίτσια που μ' ακούνε, στη Μαρία, στη Δέσποινα, στην Πόπη, στη Μάρα, στην Αλεξάνδρα με πολύ αγάπη, στο Μινά, στη Μαρία και στην Εμμανουέλα και στο Μανώλη από την Αθήνα ζωγράφου. Μαρία, εξαιρετικά αφιερωμένα όλα τα τραγούδια από το Στέφανο που μας ακούει. Γεια σου Στέφανε. Στο Νίκο τον Κωστάκη που μας ακούει και αυτός, κάνοντας εκεί πέρα δουλειές με τον Αργύρη. Γεια σου μπαμπά, πολλά πολλά φιλιά. Και φυσικά στην Αφρική, στην Πρετόρια, στην Εμμανουέλα και στον Ανέστη που μας ακούνε. Χρήστα, να ξέρεις ότι το ρήγμα καρδιάς έχει φύγει από τα πλαίσια του Ηρακλείου, έχει φύγει από τα πλαίσια της Κρήτης, έχει ανέβει στα πλαίσια της Ελλάδας και έχει πάει και εξωτερικό και μας ακούει πλέον διεθνώς αυτός ο χάρτης όλου του κόσμου και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μπορεί να μας ακούει συγκεκριμένα 15 άτομα, όμως είναι σε όλο τον κόσμο. Και μιλάνε ελληνικά, οπότε όλοι που μας ακούνε μας καταλαβαίνουν. Μια χαρά, αυτό είναι σημαντικό. Εμείς λοιπόν εδώ, με τη Χρύσα Τρενταφυλλίδη στην παρέα μας σήμερα. Χρύσα, πόσες φορές λέμε έτσι είναι ο χαρακτήρας του για να δικαιολογήσουμε μια συμπεριφορά που στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε ή δεν θα θέλαμε να αποδεκτούμε?
1: Πόσες φορές το λέμε?
0: Πόσες φορές το έχεις ακούσει εσύ από ανθρώπους που έχουν έρθει σε σένα για κάποια είδους βοήθεια ή δεν ξέρω, από τον περιγυρό σου? Ότι προσπαθούμε να βολευτούμε στο έτσι είναι ο χαρακτήρας του.
1: Κοίταξε να δεις. Όταν κάποιος δεν θέλει ή δεν είναι ακόμα έτοιμος να αλλάξει θέση, να αλλάξει σημείο, να αλλάξει ρόλο, πολλές φορές χρησιμοποιεί την ίδια την καθημερινότητα, τον ίδιο τον άλλο άνθρωπο, σαν δικαιολογία για να μην κουνήσει. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ένα χαρακτήρα. Προφανώς. Το αν μας ταιριάζει αυτός ο χαρακτήρας και αν λειτουργεί καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα πω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα από αυτά που ακούω, αλλά γενικά είναι αυτό που είπαμε, ότι αν δεν μπορώ και αν δεν θέλω αυτή τη στιγμή ή δεν είμαι σε θέση να αλλάξω, θα χρησιμοποιήσω ένα σωρό δικαιολογίες. Έτσι, θέλει δουλειά για να είμαι έτοιμος.
0: Ισχύει. Εγώ πρόσφατα είχα μια συζήτηση που με έκανε και τρομερή εντύπωση και έτσι με έβαλε σε σκέψη, θα πω, από μια φίλη που έχει κάποια θέματα στη σχέση της, αλλά το βασικό είναι ότι αυτά τα θέματα τα έχει εδώ και 2,5 χρόνια και έχουν σχέση 3 χρόνια. Και της λέω, κάτσε ρε κοπέλα μου, δηλαδή κάπου δεν βγαίνουν τα κουκιά. Είσαι ποτέ ευτυχισμένη? Θυμάσαι ποτέ τον εαυτό σου ευτυχισμένη σε αυτή τη σχέση? Και μου λέει, εντάξει, νομίζω πως κάποιες φορές ναι. Ωραία, και τι φάση, γιατί δεν προχωράει? Γιατί μου λέει, το έχω πει πολλές φορές αλλά δεν αλλάζει κάτι, εντάξει. Μα κάτσε, δηλαδή περιμένουμε από τον άλλον να αλλάξει τα πάντα για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι? Δηλαδή είναι ένας μικρός φαύλος κύκλος που στην ουσία δεν ξέρω πώς, εσύ μπορείς να το πεις πιο κατανοήσιμα, ναι, πιο επιστημονικά, αλλά πραγματικά είναι σαν να πέφτουμε στην ίδια τη λούπα που θέλουμε να βγούμε. Σκεπτόμενοι ότι θέλουμε μια ευτυχισμένη ζωή, να ζούμε μια δυστυχισμένη ζωή με όνειρο την ευτυχισμένη ζωή που ποτέ δεν θα φτάσουμε. Και δεν θέλει να χωρίσει. Δεν της λέμε, ρε εσύ, χώρισε. Μικρή κοπέλα είσαι, κουκλά, με τη δουλειά σου, με τα πάντα. Τι φάση? Δηλαδή, το πιο βασικό από όλα κάθε βράδυ που κοιμάσαι είναι αυτή η μέρα που πέρασε. Ήμουν ευτυχισμένη? Γιατί αν πεις πάντα όχι, δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω, εσύ πια.
1: Κοίταξε, οι άνθρωποι, θα πω ότι πολύ συχνά φοβούνται και την ίδια την ευτυχία. Και αυτό που επιλέγω και αυτός που επιλέγω, η σχέση που επιλέγω, κουβαλάει παρόμοια τραύματα με τα δικά μου. Όχι απαραίτητα ίδιες εμπειρίες, αλλά ίδιο συναίσθημα. Γιατί το τραύμα δεν είναι αυτό που μου συνέβη, είναι αυτό που συνέβη μέσα μου όταν συνέβη αυτό που συνέβη. Okay. Αν λοιπόν μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχουν νιώσει και δύο
0: απόρριψη
1: ή την ανεπάρκεια, το ότι θα έπρεπε, ας πούμε, δεν ήταν αποδεκτή ή δεν μάθανε σε ένα μοντέλο μιας σχέσεις που να μπορούν να το αναπαράγουν έτσι, και να είναι φροντιστικό, υγιές. Θα προσπαθούν να το λύσουν αυτό. Οπότε θα επιλέγουν πάντα ανθρώπους με τους οποίους έχουν να λύσουν θέματα. Γιατί το υποσυνείδητό μας ουσιαστικά είναι σαν να προσπαθεί να επιλύσει μία κατάσταση που συνέβαινε όταν ήμασταν παιδιά. Και τότε μάθαμε και αναπτύξαμε μηχανισμούς, όπως είπαμε και πριν, που τους κουβαλάμε σαν ενήλικες. Οπότε, τραβάμε και έλκουμε ανθρώπους πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο τραύματος. Τραύμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάτι ακραίο, έτσι. Αλλά που έχουν βιώσει συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας. Μπορεί να είναι εντελώς άλλες εμπειρίες. Γι' αυτό και δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Mm. Όπως πολλές φορές που λέμε, ας πούμε, ότι επιλέγεις συνήθως να σχετιστείς με ένα μέλος της οικογένειάς σου με τον οποίο έχεις θέματα. Δηλαδή με τον πατέρα σου ή τη μάνα σου, ξέρω εγώ. Και επιλέγεις κάποιον που του μοιάζει πολύ. Γιατί μέσα σου θες να το λύσεις αυτό.
0: Αχ, Χρύσα, τι λες, Χρύσα, δεν μπορώ.
1: Δεν ήταν καλό αυτό.
0: Flashback, του μου η εικόνα μπροστά μου. Όχι, κοίτα, έχει και τα καλά του, εννοείται.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι μόνο όλα.
1: Κοίτα, είναι γνώριμο. Mm. Το γνώριμο. Απ' τη μια έχει τα καλά του, όπως λες. Απ' την άλλη, όμως, δεν είναι απαραίτητα λειτουργικό. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές, γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια μοτίβα και επιλέγουμε ξανά και ξανά ανθρώπους που εγώ γιατί επιλέγω πάντα ανθρώπους που είναι συναισθηματικά
0: μη διαθέσιμοι,
1: ας πούμε. Μα γιατί το κάνω αυτό, αφού το βλέπω. Είναι αυτό όμως που σε τραβάει υποσυνείδητα και θες αυτό να το αλλάξεις. Γιατί αν το αλλάξεις, νομίζεις ότι αν το αλλάξεις στη σχέση αυτή, θα νιώσεις αυτό που σου λείπει και δεν το νιώσες τότε.
0: Αυτή η ερώτηση, να ξέρεις, ήταν η πιο συχνή ερώτηση όταν είπα στον κύκλο ότι θα έρθει ψυχολόγος στην εκπομπή. Mm. Όλοι με ρωτούσαν, ωραία, πες της, γιατί συνέχεια έρχομαι, γιατί συνέχεια ψάχνω και κάνω σχέσεις με μπιπ. Ή γιατί συνέχεια επιλέγω ανθρώπους μη διαθέσιμους. Mm. Ή γιατί συνέχεια, τέλος πάντων, έχω την ίδια κατάληξη.
1: Κοίταξε, αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Αυτό, ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, αισθάνεται μια ιδιαίτερη έλξη για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, που είναι δύσκολα διαθέσιμοι, τέλος πάντων. Δεν είναι γιατί θέλει να υποφέρει, προφανώς. Ούτε επειδή είναι καταδικασμένος να το κάνει αυτό για πάντα. Επειδή όμως μια τέτοια δυναμική του φαίνεται οικία. Το κάνει επειδή του φαίνεται οικείο. Και μάλιστα μπορεί να ερμηνεύει την αγωνία αυτής της αβεβαιότητας ως πάθος.
0: Α, ωραία. Είναι μια ερώτηση αυτό, ότι πολλές φορές μπερδεύουμε την ένταση του πάθους με την ανασφάλεια για τον έρωτα που έχουμε. Γιατί δεν νιώθουμε εντελώς οικοί και εντελώς διαθέσιμοι, ίσως, ή δυνατοί για να αντέξουμε ένα τέτοιο συναίσθημα.
1: Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό λέω ότι πάντα ξεκινάμε από εμάς, γιατί το να μάθω τι συναίσθημα είναι αυτό που βιώνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως δεν ξέρουμε. Θέλει μια αρκετά υψηλή αυτογνωσία για να καταλαβαίνουμε τι συναισθήματα κουβαλάμε. Μπορεί λοιπόν να νιώθω ότι υπάρχει τρομερή χημεία με έναν άνθρωπο. Τι είναι η χημεία? Μπορεί όντως να είναι πραγματική η χημεία.
0: Η ερωτική τώρα λέμε ή γενικά?
1: Θα μείνω στην ερωτική λίγο παραπάνω, γιατί στις σχέσεις αυτό είναι λίγο πιο συχνό παρά στις φιλικές. Mm-hmm. Έτσι. Μερικές φορές λοιπόν όντως έχω μια πραγματική έλξη, έχουμε κοινές αξίες, κοινά ενδιαφέροντα, ένα κοινό όραμα, ανταποκρίνεται συναισθηματικά ο ένας στον άλλο και αυτό το λέμε χημεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Άλλες φορές όμως, αυτό που εμείς βιώνουμε σαν έντονη χημεία είναι άγχος, αβεβαιότητα, φόβος, μια διαρκή ανάγκη να τον κερδίσουμε τον άλλο. Δεν είμαστε ήσυχοι.
0: Καλά, ισχύει, και μερικές φορές αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μας κάνει να γουστάρουμε λίγο παραπάνω. Yeah. Γιατί δεν ξέρουμε, και αυτό το αίσθημα, τέλος πάντων, που δεν ξέρεις τι θα προκύψει, είναι ίσως και ο κίνδυνος που κρύβει, θα πω εγώ, μία σχέση σε σχέση με μία. Σε μία σχέση, αν υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο, αυτό το τρίτο πρόσωπο προξενεί αυτό το συναίσθημα της αβεβαιότητας.
1: Okay. Αν λοιπόν αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε έντονη έλξη είναι προβληματική, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν έντονες έλξεις που είναι πάρα πολύ ωραίες. αλλά αξίζει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που το κινητοποιεί. Γιατί πολλές φορές θα πάμε σε αυτή την χημεία, αλλά δεν είμαστε καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό είναι λειτουργικό για μας, απλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
0: Πω πω.
1: Γιατί νομίζουμε ότι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά είναι απλά το οικείο.
0: Είναι απλά το οικείο και σε εκείνη την περίπτωση τι κάνεις. Δηλαδή μαθαίνεις, αρχίζεις βασικά να δουλεύεις λίγο με τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξέρεις, είναι σαν αυτή η απάντηση να είναι για όλα.
0: Ναι, είναι, ο παρονομαστής είναι ο ίδιος.
1: Γιατί ξέρεις, πολλές φορές οι άνθρωποι έρχονται και σου λένε, ωραία, και τι να κάνω.
0: Δούλεψε.
1: Δεν είναι ντεπών. Δεν είναι χαπάκι που στο δίνω και λες. Εκτός, είπαμε και χαπάκια τέτοια που μια χαρά. Αλλά η δουλειά η εσωτερική δεν είναι χαπάκι. Θέλει δουλειά. Θέλει υπομονή. Θέλει παρατήρηση. Θέλει χρόνο. Και πολλές φορές οι άνθρωποι ήμασταν υπόμονοι. Και δεν δίνουμε το χρόνο και το χώρο αυτό. Αλλά αν δεν το δώσουμε στον εαυτό μας, γιατί να το δώσουμε στη σχέση.
0: Εγώ στο ταξίδι της ψυχοθεραπείας της δικής μου αυτής πορείας τέλος πάντων θα πω και θα μοιραστώ ότι εμένα, εγώ επειδή είμαι ανυπόμονη και γενικά δεν, αν το ανυπόμονη κρύβει ότι δεν έχεις και υπομονή και είναι το ίδιο πράγμα, ok, αλλά το ανυπόμονη είναι και λίγο το ενθουσιώδες κομμάτι ότι ψάχνεις να βρεις κάτι, δεν έχω και υπομονή, είναι δύο τα κακά λοιπόν, εγώ πάντα φοβόμουν αυτό, ότι δεν θα πάρω απαντήσεις, ότι θα πιστεύω ότι έχω κάποια θέματα άλυτα, πάω να με βοηθήσεις. Άμα δεν μπορείς να με βοηθήσεις, δεν έχει νόημα. Διαβάζω και ένα βιβλίο και ψάχνω μόνη μου. Και εν τέλει κατάλαβα ότι εν τέλει η δουλειά που λέμε τώρα αυτό, α, να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και αυτά, γίνεται μόνος. Το ραντεβού με κάποιον ειδικό θα σου δώσει κάποια tips και κάποια έτσι πραγματάκια, κάποιες σημεούλες για να σε βάλεις στη διαδικασία να ξεκλειδώσεις πράγματα εσύ με σένα. Mm. Και μετά κάθε τι καινούριο που έρχεται θα το παρατηρείς με άλλη σκοπιά. Και αυτό το πράγμα γι' αυτό λέμε είναι χρονοβόρο. Γιατί αυτά δεν ανοίγεις την πόρτα, φεύγεις από τον ψυχολόγο και τσουπ έρχεται έξω από την πόρτα σου κάτι και λες, α, τέλειο, αυτή η λύση που περίμενα να την. Θα πας την επόμενη μέρα, θα γίνει κάτι. Την επόμενη μέρα, μετά από μια εβδομάδα, θα γίνει κάτι. Και όλα αυτά είναι μαθήματα. Απλά τα βλέπεις πλέον με άλλη σκοπιά.
1: Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί αυτός ο παρατηρητής. Έτσι, γιατί έχουμε ένα εσωτερικό παρατηρητή, όπως έχουμε και ένα εσωτερικό κριτή, όπως έχουμε και ένα σωρό φωνές μέσα μας τέλος πάντων, και ένα σωρό κομμάτια, τα οποία όλα θέλουν λίγο να πάρουν ρόλο. Και άλλα φωνάζουν πιο δυνατά και τους δίνουμε το ρόλο, άλλα φωνάζουν, δεν μιλάνε καθόλου, οπότε τα έχουμε λίγο. Είναι σαν να έχουμε μέσα μας μια ολόκληρη οικογένεια. Mm-hmm. Το κάθε μας κομμάτι κάτι λέει. Και χρειάζεται να έχουμε υπομονή με αυτήν την οικογένεια. Δηλαδή, για φαντάσου να είσαι σε ένα σπίτι με 10 παιδιά. Και το κάθε παιδί, φαντάσου μια οικογένεια, σε ένα σπίτι με 10 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι.
0: Εμείς με τέσσερα το ίδιο ήταν, μια χαρά.
1: Το ένα λέει το άλλο λέει το άλλο, το άλλο το μακρύ, το άλλο το κοντό του, το ένα φωνάζει, το άλλο δεν μιλάει, το άλλο τρώει, το άλλο χτυπιέται. Εσύ, σαν συντονιστής, τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να μάθεις το κάθε κομμάτι, το κάθε παιδί, τι θέλει από την κατάσταση και πώς θα συνομιλήσεις μαζί του, με τι τρόπο μπορείς να συνομιλήσεις μαζί του, που να ξέρει ότι είναι μέλος της ομάδας, αλλά δεν είναι το αφεντικό. Έτσι, εσύ είσαι ο συντονιστής. Mm-hmm. Μπορεί να πει, είναι ανοιχτός ο χώρος για να μιλήσει, έχει νόημα αυτό που θα πει, έχει κάτι θέλει να πει και χρειάζεται να τα ακούσεις, αλλά δεν θα το βάλεις να οδηγήσει κιόλας. Αν είσαι οδηγός, θα είναι στο πίσω κάθισμα.
0: Άρα πάλι τα όρια έρχονται εδώ και...
1: Βέβαια, αλλά πάλι η αναγνώριση.
0: Πάλι η αναγνώριση.
1: Έτσι, πάλι η δουλειά με τον εαυτό μας. Χρειάζεται να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τι ρόλο παίρνω κάθε φορά. Και να μην κατηγορώ τον εαυτό μου γι' αυτό, γιατί γινόμαστε, ξέρεις, αυτή η εσωτερική φωνή του κριτή είναι άλλος ο παρατηρητής και άλλος ο κριτής. Ο παρατηρητής χρειάζεται να μένει εκεί αρκετά συμπονετικά και ήσυχα. Ο κριτής είναι αυτός που φωνάζει και αυτομαστιγώνει και αυτόν θέλουμε λίγο να τον κατεβάσουμε, γιατί δεν μας βοηθάει. Ίσως έχει μάθει να το κάνει όμως. Έχει ένα ρόλο. Χρειάζεται να καταλάβουμε αυτός γιατί είναι εδώ. Τι θέλει να μας πει. Πότε ξεκίνησε αυτό. Μπορεί να ήταν ένας γονιός που απαιτούσε από μας. Είχε προσδοκίες που δεν μπορούσαμε, ας πούμε, που νιώθαμε ότι είναι ανυπέρβλητες. Ίσως ήταν ένα πλαίσιο το οποίο έπρεπε πάντα να είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι και ευέλικτοι για να νιώθουμε πολύτιμοι. Και αυτή η φωνή του πλαισίου τότε θα γίνει η δική μας φωνή εσωτερική.
0: Και Χρυσά, να σου κάνω μια ερώτηση. Και πες ότι τον έχεις κάνει αυτή τη δουλειά και έχεις προχωρήσει το κομμάτι να το δεις. Δηλαδή να το σκιαγραφείς και να καταλάβεις ότι αυτός ο κριτής μέσα μου είναι, ας πούμε, π.χ. εξαιτίας του πατέρα μου που πάντα ήθελε κάτι από μένα και ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος. Μετά τι γίνεται?
1: Μετά ποιο είναι το επόμενο βήμα?
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε να δεις. Είπαμε πριν ότι για να μπορέσω να, ακόμα και να επικοινωνήσω με έναν άνθρωπο, χρειάζομαι δεξιότητες. Γιατί ούτε επικοινωνία έχουμε μάθει. Δηλαδή, έχουμε μάθει αυτό από το μοντέλο που είχαμε στο σπίτι μας, πιθανόν από το σχολείο μας, τη γειτονιά μας, την ευρύτερη οικογένειά μας. Εγώ δεν ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που ξέρουν πώς να επικοινωνούν.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, πέρα από την αυτογνωσία, χρειάζομαι και να μπορώ να μάθω πώς θα το επικοινωνήσω αυτό. Έτσι. Χρειάζομαι να μπορώ να έχω ενσυναίσθηση, να αναπτύξω την ενσυναίσθηση, όχι για να καταλαβαίνω πάντα τους άλλους και να μπαίνω πάντα στα παπούτσια τους, να μπορώ, αν θέλω, να το κάνω.
0: Έτσι. Να έχω επιλογή.
1: Βέβαια. Χρειάζεται να μπορώ να διαχειριστώ το συναίσθημα που αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται και να μπορώ να το διαχειριστώ προς όφελος της κατάστασης μέσα στην οποία
0: χωρίς βρίσκομαι. Απλά να αγχώνομαι και να κατεβάζω ρολά, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή είναι μια διαδικασία.
0: Mm.
1: Αναγνωρίζω, διαχειρίζομαι, αντιλαμβάνομαι, επικοινωνώ. Και όταν τα κάνω αυτά, σιγά σιγά αλλάζει το πλαίσιο.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες. Ένα τραγούδι που λέγανε, δεν θυμάμαι, δεν θα πω γιατί θα τα μπερδέψω, και λέει ψυχοθεραπεύσου πριν γίνεις γονιός. Και μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι σαν να το κλείνει όλο. Δηλαδή, αν όλα αυτά πρέπει να τα κάνεις για την οντότητα του εαυτού σου, αν αποφασίσεις να γίνεις γονιός, πρέπει πριν να τα έχεις κάνει σίγουρα.
1: Κοίταξε, πολλά πρέπει. Εγώ δεν θέλω να βάζουμε πρέπει.
0: Okay.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι, συμφωνώ.
1: Σίγουρα δεν είναι τόσο οργανωμένη η ζωή μας.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέει.
1: Η ζωή μας είναι εντελώς αβέβαιη και αυτή είναι η μόνη σιγουριά. Έτσι.
0: Και όχι ότι άμα δεν το κάνεις δεν θα είσαι καλός. Έτσι,
1: ναι, η μόνη σταθερά είναι ότι η ζωή είναι αβέβαιη. Οπότε, μακάρι να υπήρχε αυτό σαν δεξιότητα, ότι εφόσον σκέφτεσαι να μπει στη διαδικασία, ωραία, παίρνε και από αυτή τη σχολή, ρε παιδί μου, και δες τι σου ταιριάζει, πώς το θέπευε, ωραία θα ήταν. Δεν συμβαίνει. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να είσαι ένας καλός γονιός. Αλλά τι γίνεται όταν γίνεις γονιός? Ό,τι κομμάτι δεν έχεις δουλέψει, θα στο φέρει το παιδί μπροστά σου.
0: Mm.
1: Θες, δεν θες. Οπότε,
0: γιατί επειδή με την πίεση βγαίνουν αυτά προς τα έξω.
1: Γιατί το παιδί είναι σαν ένας, πώς να το πω, είναι σαν ένας μικρός γκουρού μες στο σπίτι, ο οποίος σου καθρεφτίζει όλες τα θέματα. Γι' αυτό σε βγάζει εκτός ορίων. Δεν μπορεί κανένα παιδί να σε βγάλει εκτός ορίων, αν δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να θυμώσω με κανένα παιδί αν μέσα μου δεν έχω κάτι το οποίο μου καθρεφτίζει το παιδί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορώ να αναγνωρίσω ότι κουβαλάω, γιατί το παιδί έτσι κι αλλιώς θα μου το βγάλει. Και επίσης είναι και σαν μια οδική πινακίδα, να το πούμε. Δηλαδή το παιδί θα σου φέρει κάτι και θα πεις, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Μπορεί να ανακαλύψεις κιόλας κάτι.
1: Θα ξαναμεγαλώσεις με το παιδί σου. Και από ένα σημείο και μετά είναι σαν να ζεις την ίδια ηλικία. Δηλαδή το παιδί μπορεί να είναι 7-8 και πρέπει να πας εσύ, εγώ 7-8 τι ένιωθα. Γιατί τώρα νιώθω έτσι το παιδί, απέναντι στο παιδί μου? Γιατί πιθανόν κι εγώ στα 7-8. Κάτι συνέβαινε εκεί πέρα και κάτι κουβαλάω ακόμα. Έτσι, γιατί ένα ερέθισμα με κάνει τρελή? Και είναι δυσανάλογη η αντίδρασή μου από το ερέθισμα. Και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και δεν είναι μόνο γιατί είναι στιγμές που είμαι κουρασμένη, που είμαι άϊπνη, που και εκεί okay, είμαστε λίγο πιο ευερέθιστοι. Αλλά είναι και στιγμές, το βλέπω πάρα πολύ και στον εαυτό μου το έχω δει, που η αντίδρασή μου ήταν εντελώς δυσανάλογη του ερεθίσματος. Και ήταν και άλλες φορές που ήμουν πολύ πιο, ας πούμε, σίγουρη και ξεκούραστη και ήξερα ακριβώς πώς να διαχειριστώ την κατάσταση.
0: Και πήγαινε μπάλα, πήγαινε ρολόι.
1: Κατάλαβες, είναι αυτό. Αλλά το παιδί είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σένα να μάθεις πραγματικά τον εαυτό σου, αν το δεις έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί είναι στην ουσία το πώς βλέπουμε τα πράγματα είναι σε σχέση από ποια πλευρά είμαστε, δηλαδή... Ανάλογα το από πού θες να το δεις το πράγμα, από αυτή την πλευρά θα το δεις. Γιατί κάποιος το ίδιο ερέθισμα θα το δει δυσκολία. Φυσικά. Και κάποιος άλλος θα το δει πρόκληση. Κάποιος θα το δει βουνό τεράστιο και κάποιος άλλος θα το δει συνοδηγό και πάμε.
1: Μα 20 για να... άνθρωποι απέναντι στο ίδιο ερέθισμα θα έχουν 20 διαφορετικές αντιδράσεις. Άρα τι σημαίνει αυτό? Το ερέθισμα είναι το ίδιο. Το ερέθισμα είναι ουδέτερο. Εγώ θα το χρωματίσω. Εγώ θα αποφασίσω ότι αυτό με εκνευρίζει. Αυτό μου αρέσει. Αυτό με τρελαίνει. Αυτό με. Το ερέθισμα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει αυτονόητο αυτό που λέγαμε πριν.
0: Χρήσα μια τελευταία ερώτηση από μια ακροάτρια. Λέει, μπορεί να αλλάξει αυτό με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που είπατε χωρίς ψυχοθεραπεία? Και πότε είναι χρήσιμο να ζητήσω βοήθεια?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι και μόνο μπήκε η διαδικασία να στείλει μήνυμα, έχει αρχίσει και βλέπει πράγματα βέβαια.
1: Αυτό δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να δούμε και πράγματα, αρκεί να έχουμε αυτή τη διάθεση. Έτσι. Και όταν έχουμε αυτή τη διάθεση, αυτός που μπορεί να μας πει μία κουβέντα και να μας βοηθήσει θα έρθει. Και μπορεί να μην είναι ένας ειδικός, μπορεί να είναι ένας άσχετος. Αλλά ας βγάλω αυτή τη διάθεση προς τα έξω. Mm-hmm. Δηλαδή ας την προβάλλω σαν ενέργεια ότι θα ήθελα πολύ να συμβεί αυτό, θα αρχίσω να με παρατηρώ και σιγά σιγά θα έρθει ο μέντορας, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να είμαι και εγώ ίδιος, αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά. Τώρα, το πότε να ζητήσω βοήθεια. Αυτό έχει να κάνει πάλι με τον άνθρωπο.
0: Είναι πιο προσωπικό.
1: Είναι άνθρωποι, ναι, οι οποίοι δεν βλέπουν καν ότι χρειάζονται βοήθεια. Έτσι.
0: Πάντως αυτό που είπες με το μέντορα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με την ενέργεια που βγάζουμε προς τα έξω. Γιατί είναι αυτό που έρχεται βέβαια και σε συνέχεια αυτού που είπαμε, ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Γιατί ανάλογα με το τι επιλέξεις να βγάζεις προς τα έξω, έτσι τέτοια πράγματα έρχονται και στη ζωή σου. Δηλαδή είσαι η ενέργεια που δίνεις τα πράγματα. Οπότε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε όλα τα κακά σε μένα συμβαίνουν. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι λένε όλα τα καλά σε μένα συμβαίνουν. Και οι δύο έχουν και καλά και κακά.
1: Και οι δύο έχουν δίκιο.
0: Απλά που εστιάζουν.
1: Και οι δύο έχουν δίκιο. Είναι ανάλογα τι πεποίθηση κουβαλάνε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Εάν δηλαδή εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι εγώ είμαι ένας άτυχος άνθρωπος και όλα τα κακά σε μένα συμβαίνουν, έχω δίκιο. Αυτό θα συμβαίνει. Αν αντίστοιχα έχω το αντίθετο, πάλι έχω δίκιο, γιατί αυτό θα συμβαίνει. Έτσι.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό. Και ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, και μετά πάμε σε διαλυματάκι και σε τραγούδια. Θυμήθηκα που μου είχες πει μια ιστορία, άμα θες να τη μοιραστείς μαζί μας, για το πώς έβαλες το μυαλό σου να είναι κάτι πάνω από αυτά που εσύ πίστευες και να κάνεις κάτι τελείως τρελό, που δεν το περίμενες ότι το έκανες, αλλά το έφερες εις πέρας. Θέλεις να μοιραστείς αυτή την εμπειρία?
1: Αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα. Πήγα σε ένα σεμινάριο στη Γερμανία, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σεμινάριο. Ήθελα πολλά χρόνια, γιατί αυτός που το έκανε τον παρακολουθώ πολλά χρόνια και έχω κάνει και έχω αποφοιτήσει και από μια σχολή του. Ο οποίος δουλεύει πολύ με τη δύναμη του νου. Με το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας, στην προσωπική ανάπτυξη. Δηλαδή θεωρείται κορυφαίος. Στην πρώτη μέρα, μιλάμε για ένα σεμινάριο, φαντάσου, ήμασταν 14.000 άνθρωποι.
0: Πόπο.
1: Έτσι.
0: Στάδιο.
1: Σε ένα τεράστιο στάδιο. Οπότε φαντάσου την ενέργεια όλη αυτή.
0: Αυτό που λέμε για την
1: και ενέργεια. Αυτό επηρεάζει.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μας συνεπήρε όλο αυτό το πράγμα. Και ήξερα ότι στο πρόγραμμα ήταν να περπατήσουμε πάνω στα κάρβουνα. Με γυμνά πόδια προφανώς. Σε αναμένα κάρβουνα. Όχι σβηστά.
0: Εγώ να ξέρεις, ακόμα οριακά δεν μπορώ να το πιστεύω. Το άκουσα τρεις φορές μέχρι στιγμής.
1: Κοίταξε, και νομίζω ότι και πάρα πολλοί δεν θα το πιστεύουν. Αν δεν το ζήσεις δηλαδή, εγώ δεν περιμένω από κανένα να το πιστέψει. Γιατί είναι μια εμπειρία που είναι διαφορετική. Δεν τη ζεις εύκολα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήξερα ότι είναι στο πρόγραμμα αυτό, αλλά θεωρούσα ότι είναι τελευταία μέρα. Οπότε λέω, εντάξει, ρε παιδί, τέσσερις μέρες τώρα θα μας έχει εκεί πέρα.
0: Θα μας έχει μπουστάρει, θα το έχουμε κάνει.
1: Θα μας έχει κάνει πίσω εγκεφάλου. Κάποιοι θα το κάνουμε. Και αυτό έγινε την πρώτη μέρα.
0: Την πρώτη, μόλις
1: πήγε. Στο τέλος της πρώτης μέρας. Και αυτό που ήθελε να αποδείξω ουσιαστικά είναι ότι δεν χρειάζεται τέσσερις μέρες εγώ να σας μιλάω για να το καταφέρετε. Μπορείτε να το καταφέρετε και σήμερα.
0: Το καταφέρατε, λέει.
1: Το καταφέραμε, ναι. Ήταν απίστευτο. Το καταφέραμε και πρόσεξε, δεν υπήρχε και καμία σκέψη, τουλάχιστον μιλάω προσωπικά. Από ό,τι μας είπανε, περίπου το 1% δεν το τολμάει. Όχι, δεν τα καταφέρνει. Δεν το τολμάει.
0: Okay.
1: Έτσι,
0: μικρό το ποσοστό.
1: Πολύ μικρό. Θεωρώ, σε μένα, αυτό που μπορώ εγώ να πω για μένα, είναι ότι δεν υπήρχε καμία σκέψη ότι μπορεί και να καώ, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτή η σκέψη.
0: Πω.
1: Είχε εξαφανιστεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Δηλαδή στην αρχή όταν
0: είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, όταν άρχισε λίγο να μας βάζει στη διαδικασία, εντάξει, αρχίζουν οι σκέψεις και...
0: Φοβάσαι, ναι.
1: Και μας έλεγε και αυτός, επίτηδες, μας προκαλούσε, ας πούμε, με σκέψη και λέμε, τώρα γιατί μας το λέει αυτό και γιατί μας αγχώνει. Αυτός ήξερε τι έκανε προφανώς, το κάνει και πολλά χρόνια. Λοιπόν, και αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ότι θα πατήσουμε ήταν δροσερό γρασίδι. Η αίσθηση λοιπόν δεν ήταν ότι πατάς πάνω σε ανομοιόμορφα
0: κάρβουνα
1: που καίνε. Ήταν ότι πατάς σε δροσερό γρασίδι.
0: Αυτό ένιωθες στα πόδια
1: σου. Αυτό ένιωθα στα πόδια μου. Ήταν σαν να πατάω σε δροσερό γκαζόν.
0: Και δεν κάηκαν τα πόδια σου. Δεν είχαν φουσκάλες από κάτω.
1: Όχι. Κανένας δεν κάηκε.
0: Παιδιά, είναι ασύλληπτο ρε.
1: Αλλά πρόσεξε, και η αίσθηση. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά περπατούσα πάνω σε κάτι ανομοιόμορφο, απλά δεν έκαιγε. Που τα βλέπεις κόκκινα, έτσι. Τα βλέπεις. Τα ανανεώνανε κιόλας. Ήταν ότι πατάω πάνω σε δροσερό γρασίδι.
0: Θα σου πω κάτι, δεν το πίστευα όταν μου το είπες πρώτη φορά, δεν το πίστευα όταν μου το είπες δεύτερη. Τώρα ξεκινάω να το πιστεύω και επίσης έκανε πολύ καλό στο προφίλ σου, είδα τη φωτογραφία που ανέβασες και είδα και την εικόνα και λέω ρε εσύ, όντως, μάλλον έγινε.
1: Κοίταξε, ο νους είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο, απλά δεν ξέρουμε να το χειριζόμαστε.
0: Πω.
1: Έτσι, και νομίζουμε ότι οι σκέψεις που αφήνουμε να μπουν είναι αληθινές. Και οριζόμαστε και επιλέγουμε βάσει αυτών. Αν σκεφτείς όμως ότι μπορεί να κάνουμε 100.000 σκέψεις τη μέρα και το 95% δεν είναι ακριβείς σκέψεις. Δεν είναι πραγματικές. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιλέγουμε βάσει αυτών. Έτσι. Αν λοιπόν μάθεις να φιλτράρεις ακριβώς αυτό, τότε δεν υπάρχει όριο στο τι μπορείς να κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Και να μην βάζεις όρια και να μην αφήνεις και τις κακές σκέψεις να σε οριοθετούν αυτές. Δηλαδή, εγώ πάρα πολλές φορές έχω βρεθεί και έχω πει σε γονείς, ας πούμε, μα γιατί σκέφτεστε έτσι. Άλλαξε το σκέψου την άλλη πλευρά, το θετικό. Και μου λέει ο πατέρας μου, εντάξει, και αυτό το σκέφτομαι. Όχι, κάνε το προτεραιότητα. Σκέψου πρώτα το θετικό. Μην σκέφτεσαι ότι όλα θα πάνε χάλια. Προφανώς μπορεί και να πάνε όλα χάλια. Σκέψου και ότι όλα μπορεί να πάνε τέλεια. Και ίσως έχει πιο πολλές πιθανότητες. Ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, ακόμα και αν δεν πάνε,
0: ναι.
1: Δεν έχεις χαλάσει ενέργεια.
0: Την ενέργεια σου.
1: Να σκέφτεσαι το χειρότερο σενάριο. Εμένα πάρα πολλοί κόσμοι λέει: εγώ σκέφτομαι το χειρότερο σενάριο για να είμαι προετοιμασμένος. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν θα είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο έτσι κι αλλιώς. Απλά θα έχεις χάσει και δύο μέρες να σκέφτεσαι και να μιζεριάζεις και να στενοχωριέσαι και να αγχώνεσαι. Το σενάριο θα είναι αυτό που είναι έτσι κι αλλιώς. Μείνε χαλαρός και σκέψου το καλύτερο για να μην χάσεις τις μέρες αυτές. Και όταν έρθει, τότε το διαχειρίζεσαι.
0: Το βλέπουμε. Επιστρέφουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και λίγο μουσική και ξανά σύντομα κοντά σας. Μην φύγει κανένας.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Κρήτη TV και Ρίτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Ενημέρωση, κοινωνία, καθημερινές ιστορίες, λίγο χιούμορ, πολλές μουσικές, όλα μπορούν να συμβούν.
2: Δύο στον αέρα.
1: Δύο μικρόφωνα, δύο διαφορετικές ματιές. Η επικαιρότητα έχει φωνή και η βραδιά αποκτά άλλο ρυθμό.
2: Δύο στον αέρα.
3: Η Ροδάνθη Χρυσοφάκη και ο Νίκος Κυριακάκης έρχονται να κάνουν τα βράδια σας διαφορετικά. Συναντιούνται στα μικρόφωνα του Flash Κρήτης 95,8 κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Δύο στον αέρα. Flash Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Ξανά εδώ λοιπόν, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια, αναβύση. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι του Νοκαρβέλα ή δεν είναι? Τι γίνεται τέλος πάντων? Δεν ξέρουμε, είχαμε εδώ ένα θεματάκι να λύσουμε. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν γίνονται και αυτά τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Εμείς να πούμε που έχουμε ξεχάσει, Χρύσα, να πούμε το τηλέφωνο του σταθμού 28130 24565. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο 40 λεπτό της εκπομπής. Αν θέλεις μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, να μας πεις την καλησπέρα σου και να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6999-63-0033. Εμείς εδώ με τη Χρύσα Τριανταφυλλίδη και την Έλλη Κωστάκη στο Ρήγμα Καρδιάς κάθε Τετάρτη 8 με 10. Και επειδή έτσι το συζητήσαμε πολύ, το είδαμε από εδώ, το είδαμε από εκεί, η Χρύσα ως επαγγελματίας ψυχολόγος και ειδική σε θέματα σχέσεων μας έχει αναπτύξει πολύ τη σωστή πλευρά των πραγμάτων, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι ή θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα οι άνθρωποι για τις σχέσεις τους και για τον εαυτό τους πρωτίστως. Εμείς όμως κλασικά θα το πούμε ότι θα γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Όλοι αγαπάμε, Χρύσα εννοείται, αλλά τσακωνόμαστε κιόλας και είναι και ok αυτό, έτσι. Και επειδή τώρα γενικά εγώ έχω και έναν άλλο ρόλο μέσα σε αυτό το πολυτάλαντο, όχι πολυτάλαντο, πώς το είχα πει, πρωτοεμφανιζόμενη είμαι, με πάρα πολλούς ρόλους. Σε αυτό το ρόλο είμαι και μία άλλη ασυμπύλου και λέω τα ζώδια. Okay. Βγαίνουν όμως, γιατί πλέον έχω αρχίσει και ρωτώ γιατί κάνεις πως είσαι, δίνουμε καλά ώρα τη ζωή. Έτσι λίγο να γελάσουμε. Ναι. Γιατί είναι και λίγο έτσι και αυτό, κάπως ουσιαστικό, αλλά δεν είναι πιο ουσιαστικό από αυτά που λέγαμε, αλλά έτσι λίγο να το ελαφρύνουμε. Πώς είναι λοιπόν τα τσακώνεται το κάθε ζώδιο με το τέρι του? Και πάμε να δούμε. Ο κρυός λοιπόν θα τσακωθεί, θα πει ότι σκέφτεται, μπορεί να χτυπήσει και καμιά πόρτα και μετά από 10 λεπτά θα σε ρωτήσει, ωραία να σου πω κάτι, τι θα φάμε τώρα, σαν να μην γίνει τίποτα. Είμαι κρυός, 100% νομίζω, πες με, μα βλέπεις τώρα, δηλαδή... Ακόμα και τα ζώδια το λένε, μην δίνετε παιδιά πολύ βάση στους κρύους. Ταύρος, δεν ξεχνάει εύκολα. Μπορεί να σου πει εντάξει, το αφήνουμε, αλλά θα θυμάται ακριβώς τι είπες, πότε το είπες και τι φορούσες όταν το είπες. Okay. Δίδυμος, θα ξεκινήσει ο καυγάς με ένα θέμα και θα καταλήξει να συζητάτε κάτι που έγινε το 2005 το απόγευμα μιας Τετάρτης. Και το χειρότερο, θα έχει επιχειρήματα και για τα δύο πράγματα. Απίστευτη, δίδυμη, με μπασκόντρα. Καρκίνος, θα πει, δεν έχω τίποτα, άσε με. Με μάτια που γράφουν ολόκληρο μυθιστόρημα. Αν ακούσεις, κάνε ό,τι νομίζεις, να ξέρεις ότι μάλλον δεν εννοεί αυτό που λέει. Δεν κάνεις ό,τι νομίζεις, όταν ο καρκίνος σου πει, κάνε ό,τι νομίζεις. Λέων, θέλει να τον ακούσεις, να τον καταλάβεις και αν είναι δυνατόν να αναγνωρίσεις ότι έχει και ένα δίκιο. Το συγγνώμη είναι ωραίο, αλλά το έχεις δίκιο μπορεί να κάνει πραγματικά θαύματα με τους λέοντες. Παρθένος, θα σου εξηγήσει αναλυτικά γιατί έχεις άδικο, με παραδείγματα, ημερομηνίες, αποδείξεις. Στο τέλος δεν ξέρεις αν τσακώθηκες με το τέρι σου ή αν έπαιδευσες πανελλαδικές εξετάσεις. Εσύ Χρύσα τους αδείς. Α, τελευταία, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο, καμιά σαν εσένα, γιατί αγαπάμε Αντώνη. Εσύ αγαπάς Αντώνη Ρέμο? Τέλεια, και επιστρέφουμε για τα επόμενα και για την παροιμία της εβδομάδας.

0: Εδώ ξανά λοιπόν και φυσικά στα ζώδια για να συνεχίσουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Όμως να ξέρετε ρηγματάκια μου, αυτά που λέμε είναι για το χαβαλέ, έτσι. Γιατί στον έρωτα δεν μας καθορίζει το ζώδιό μας, εννοείται. Αλλά ο τρόπος που επικοινωνούμε, που σεβόμαστε και που φερόμαστε τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας. Εμείς συνεχίζουμε με το ζυγό. Δεν θέλει φωνές, δεν θέλει ένταση, θέλει ηρεμία. Θα πει ας συζητήσουμε λίγο πιο πολιτισμένα και μετά θα χρειαστείς τρεις εργάσιμες για να αποφασίσεις ποιος έχει δίκιο και γιατί. Ο Σκορπιός, η μαμά μου, μπορεί να μην μιλάει πολύ, αποκλείεται, αλλά το βλέμμα του θα σου κάνει ολόκληρη ανάκριση. Και μην πεις δεν θυμάμαι τι είπα, γιατί εκείνος θυμάται τα πάντα. Τοξότης. Θα σου πει αυτό που σκέφτεται χωρίς ταμπού, χωρίς φίλτρα και μετά θα απορρίσει. Μα γιατί παρεξηγήθηκες τώρα? Εγώ την αλήθεια απλά σου είπα. Εγώ καιρός. Δεν έχει χρόνο για τελείωτους καυγάδες. Θέλει λύση, πρόγραμμα και συγκεκριμένες απαντήσεις. Αν ο καυγάς κρατήσει πάνω από μια ώρα, μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει πλάνο διαχείρισης κρίσεων. Υδροχόος. Ο μπαμπάς μου. Θα μου πεις τώρα τι ζευγάρι είναι αυτό. Άστο. Την ώρα που εσύ θέλεις να λύσετε το θέμα σας, εκείνος μπορεί να ζητήσει λίγο χρόνο για να το σκεφτεί. Και μετά να πάει ένα ταξίδι, και μετά να πάει για ένα καφέ, και μετά να πάει μια βόλτα. Και όταν επιστρέψει, θα έχει ετοιμάσει ολόκληρη φιλοσοφική ανάλυση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Εν τέλει δεν θα θυμάσαι καν τι του είπες. Πατέρας, παιδί μου, τα λέω. Λοιπόν, ηχθείς. Μπορεί να συγκινηθεί, να θυμηθεί όλα όσα έχετε περάσει και να καταλήξετε να αγκαλιάζεστε ενώ δεν θυμάστε ακριβώς ποιος πια ξεκίνησε τον καυγά.
1: 100% για μένα. Θα συγκινηθώ σίγουρα. Θα θυμηθώ, θα το γυρίσω λίγο έτσι στο πιο ρομαντικό και θα θυμηθώ και τα καλά.
0: Και θα αγκαλιαστείτε στο τέλος.
1: Και θα αγκαλιαστώ αναγκαστικά, δηλαδή δεν το συζητώ. Η αγκαλιά είναι απαραίτητη. Δεν μπορώ να μην... Κοίτα, για μένα είναι σημαντικό να κλείσει. Μπορεί να μην μπορεί να κλείσει μέσα μια μέρα ή μπορεί να μην μπορεί να κλείσει άμεσα, όμως πρέπει να κλείσει και να κλείσει όμορφα. Κι ας μη συμφωνούμε.
0: Mm-hmm. Αν επιλέξετε να συμφωνήσετε, τότε διαφωνείτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ ωραίο. Μου αρέσει αυτό. Και δηλαδή είσαι της άποψης ότι κοιμάστε πάντα στο ίδιο κρεβάτι. Δεν πάει ένας καναμπέ ο άλλος κρεβάτι.
1: Πάντα.
0: Ό,τι και αν είναι.
1: Ναι.
0: Και είσαι τσακωσμένη.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Ακουμπήστε λίγο πατουσάκια. Μ' αρέσει, Χρυσά. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, Χρυσά. Κάθε Τετάρτη έχουμε μία παροιμία εδώ πέρα. Okay. Τώρα θα το πούμε εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι εντελώς αυτό που θέλουμε να μας εξηγήσεις. Λοιπόν, η αγάπη λέει θέλει δύο, χωρισμός όμως θέλει έναν. Ακούστε τώρα ρηγματάκια. Τι γίνεται? Η αγάπη θέλει δύο, χωρισμός θέλει έναν. Για να χτιστεί μια σχέση χρειάζονται δύο άνθρωποι, όπως είπαμε, σωστά?
1: Σωστά.
0: Δύο άνθρωποι που ακούνε, προσπαθούν, σέβονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους. Αλλά για να πεις ως εδώ, δεν χρειάζονται πάντα δύο. Χρειάζεται ένας. Και δεν χρειάζεται καν ο άλλος να συμφωνήσει αυτό. Δεν χρειάζεται να καταλάβει ο άλλος γιατί πονάς εσύ, γιατί δεν είσαι ικανοποιημένος, γιατί δεν νιώθει ότι τον εκτιμάς, ότι δεν νιώθεις ότι σε εκτιμάει, γιατί δεν εγκρίνει το όριό σου. Εσύ πρέπει να είσαι σωστός, να ανοίξεις τα χαρτιά σου, να πεις αυτό που θες με πάσα ειλικρίνεια και να προσπαθήσεις να του, δεις, να του δώσεις να καταλάβει. Από εκεί και πέρα τι θα κάνει αυτός είναι δικιά του απόφαση. Μπορεί να θυμάσαι τα όμορφα και να επιλέγεις να μην ζήσεις ξανά τα άσχημα. Και θέλω να σε ρωτήσω εδώ πέρα, Χρύσα, πότε η επιμονή σε μια σχέση είναι προσπάθεια για αγάπη και πότε γίνεται άρνηση να αποδεκτούμε ότι πρέπει να φύγουμε εν τέλει? Okay. Και κάτι ακόμα. Μήπως μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι μια σχέση πρέπει να σωθεί πάση θυσία σε αυτή τη μικρή κοινωνία που λέγεται Κρήτη, νησί, τι έχουν να πούνε γύρω μας, πώς θα βγεις έξω, τι θα πούμε στους γειτόνους και όλα αυτά που έχουμε ακούσει? Ακόμα και όταν για να τη διατηρήσουμε πρέπει να χάσουμε ίσως κομμάτι από τον εαυτό μας. Γιατί τελικά το να βάζεις όριο δεν σημαίνει ότι δεν αγάπησες αρκετά. Σημαίνει ότι ξεκινάς να αγαπάς και σένα, σωστά? Mm-hmm. Ό,τι είπαμε και πριν. Mm-hmm. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Κοίταξε τώρα. Είπες για τη μικρή κοινωνία και το πόσο ένας χωρισμός μπορεί να στιγματίσει έναν άνθρωπο ή να μην μπορεί εύκολα να μπει σε αυτό, γιατί ακριβώς ξέρει τι θα ακούσει.
0: Mm-hmm.
1: Ή έχει ακούσει, το έχει ακούσει τόσο πολύ που το έχει πιστέψει. Εγώ θα σου πω, ισχύει πάρα πολύ και το βλέπω πάρα πολύ σε ανθρώπους που πραγματικά πρέπει να φύγουν από σχέσεις και ειδικά γυναίκες. και επηρεάζονται πάρα πολύ από τη μαμά που λέει θα καταστρέψει τα παιδιά σου, από τη θεία, από την αδερφή, από, από τον ίδιο το σύντροφο, ο οποίος απειλεί και... Και είναι αρκετά λυπηρό να νομίζουμε ότι το να μείνουμε σε μια κατάσταση όπου οι φωνές και η κακοποίηση και οι συγκρούσεις που δεν έχουν τέλος με έναν άσχημο τρόπο είναι καλύτερο για τα παιδιά μας από το να χωρίσουμε. Mm-hmm.
0: Σίγουρα δεν είναι καλύτερο, αλλά συμβαίνει, έτσι.
1: Συμβαίνει. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά η ερώτηση μπορεί να είναι, ας πούμε, πότε προσπαθούμε να σώσουμε μια σχέση και πότε πρέπει να φεύγουμε.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Δεν είναι να πεις ότι αυτό είναι μια απάντηση που εντάξει θα την πούμε και ταιριάζει σε όλους, έτσι. Η κάθε σχέση και ο κάθε ξεχωριστός άνθρωπος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όμως ένα βασικό κριτήριο είναι να υπάρχει αυτή η αμοιβαία διάθεση να αναλάβουμε την ευθύνη μας ο καθένας. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, μπορεί δύο άνθρωποι να χρειάζεται να αλλάξουν συμπεριφορές, χρειάζεται να μπορεί να υπάρχει αυτό το περιθώριο μιας ουσιαστικής αλλαγής. Και να πω όμως ότι όταν είναι συστηματική η κακοποίηση, ο φόβος, ο έλεγχος, η προτεραιότητα δεν είναι η διάσωση της σχέσης, είναι η ασφάλεια του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα σε αυτήν.
0: Εννοείται, αυτό είναι πολύ σημαντικό και κρούει κίνδυνο και σήματα κινδύνου ότι πάντα να μιλάς. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον γονιό τέτοιο, μίλα σε μια φίλη σου, μίλα σε κάποιον. Ναι. Κάνε κάτι, μην μένεις εκεί πέρα θεωρώντας ότι δεν έχεις καν βοήθεια, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, έτσι. Γιατί και στους άντρες υπάρχει πλέον σε αυτή την κοινωνία και στις γυναίκες, αλλά στις γυναίκες λίγο παραπάνω. Γιατί δεν έχουμε ακούσει για πολλές αντροκτονίες, ας πούμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κακοποίηση και από τη γυναίκα στον άντρα. Έτσι, αυτό. Απλά τα τελευταία χρόνια ακούμε πάρα πολύ το αντίθετο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτό είναι, συνδέεται με μια ευρύτερη αντίληψη εξουσίας, ανισότητας, ελέγχου. Δηλαδή, είναι κοινωνικό θέμα αυτό. Έτσι, και δεν είναι κάτι που είναι εύκολο να το πιάσουμε τώρα και να το αναλύσουμε.
0: Σωστό.
1: Ίσως να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν θα το αναλύσουμε, αλλά όμως πάνω σε αυτό, εκτός από το κοινωνικό θέμα, μέσα στο κοινωνικό θέμα, βασικά νομίζω ότι είναι και κομμάτι ρόλων που οι άντρες, αν μιλήσεις μαζί τους, επειδή εγώ έχω πολλούς φίλους άντρες και θα σου πω κάτι και εσύ θα μου πεις άμα το σκέφτομαι σωστά. Πάρα πολλοί στη συζήτησή μας μου βάζουν το θέμα των ρόλων, ότι έχουν χαθεί οι ρόλοι και αυτό τους κάνει πολύ επιθετικούς και έχουν μέσα τους θυμό, γιατί αυτό που μάθανε από τη μάνα τους, η γυναίκα τους δεν τους το προσφέρει. Άρα φταίει η γυναίκα. Γιατί αυτός είχε μάθει τη μάνα του να του σιδερώνει, να του πλένει, σου λέω παράδειγμα ακραίο, αλλά όντως πρακτικό που συμβαίνει.
1: Δεν είναι ακραίο.
0: Ενώ ότι...
1: Στην κοινωνία μας, ναι, δεν είναι ακραίο. Δεν ζούμε στη Σουηδία, στο Ηράκλειο ζούμε. Δεν είναι ακραίο.
0: Ναι, ενώ ότι επειδή αν έχεις δουλέψει λίγο με τον εαυτό σου, όντως αυτό θα το λες. Δεν λες ότι επειδή η μάνα μου μαγείρευε και μου έπλαινε, πρέπει να το κάνεις κι εσύ.
1: Κοίταξε, εκεί τώρα μιλάς για μία ανάγκη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που το λέει αυτό δεν νιώθει καλυμμένος και σε άλλα πράγματα. Και μπορεί, ωραία, το ερέθισμα, η αφορμή.
0: Και πάμε πάλι του μπαλί, ναι, εδώ και μία μισή ώρα. Ναι. Λοιπόν, που καταλήγουμε στο ότι δούλεψε με τον εαυτό σου.
1: Ναι, να είναι αυτό το ότι ξέρεις, δεν μου πλένει, δεν μου σιδερώνει, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν νιώθω προτεραιότητα. Είναι ότι αυτό που κάνει εμένα με φέρνει σε αμηχανία και δεν ξέρω πώς το διαχειριστώ. Αλλά δεν λέμε αυτά τα λόγια. Mm-hmm. Ξέρεις. Αντί να πούμε, ας πούμε, στον άλλο ότι ξέρεις κάτι, πάλι θα είσαι στη δουλειά, ή πάλι θα φύγεις, ή πάλι θα αυτό, μπορούμε να πούμε απλά. Κάτι μου λείπεις. Δεν λέμε αυτό, λέμε, φωνάζουμε διαφορετικά. Το ίδιο και ο άντρας, που έχουν έρθει τόσοι ρόλοι και έχουν προσθεθεί στους υπάρχοντες της γυναίκας, έτσι, γιατί και η γυναίκα δυσκολεύεται, γιατί είχε κάποιους ρόλους, οι οποίοι δεν αντικαταστάθηκαν με καινούριους, απλά προστέθηκαν στους παλιούς. Έτσι. Οπότε και αυτή έχει να βρει το δρόμο της. Και ο άντρας επίσης έχει να βρει το δρόμο του, μέσα σε μια άλλη συνθήκη από αυτή που μεγάλωσε. Και γι' αυτό λέω για την αμοιβαία διάθεση. Να το βρούμε. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει. Οπότε δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά δύο ανθρώπων.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
1: Δεν μπορεί να σε αναλάβει.
0: Πρέπει να βρεις την ευθύνη που σου αναλογεί και να το λύσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ο άλλος επίσης πρέπει να βρει και αυτό στη δικιά του ευθύνη που του αναλογεί και να το λύσει.
1: Ναι.
0: Είστε δύο άνθρωποι.
1: Το να είμαι δεσμευμένος με μια ωριμότητα δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψω τον εαυτό μου για χάρη της σχέσης. Αυτό δεν είναι όριμη δέσμευση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Σημαίνει ότι θα επιλέξω να δημιουργήσω ένα κοινό χώρο με έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να εξαφανίσω τη δική μου προσωπικότητα.
0: Πω. Πολύ ωραίο
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να είσαι ο εαυτός σου και μέσα στη σχέση, ρε παιδί μου. Να μην χρειάζεται να αλλάξεις και να γίνεις κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Ή έχω ακούσει από φίλους και μάλιστα σε φιλική σχέση να λέει ο άντρας στη γυναίκα, εντάξει, κάποια στιγμή θα αλλάξεις, τι θα κάνουμε τώρα. Μα περιμένεις να φτιάξουν τα πράγματα, γιατί όταν θα αλλάξει αυτή κάποια στιγμή το χαρακτήρα της.
1: Κοίταξε, η υγιή σχέση δεν είναι απώλεια ελευθερίας. Είναι ελευθερία. Γιατί αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά, ότι τώρα ναι, άμα μπει σε σχέση και άμα παντρευτείς και άμα κάνεις παιδιά, τελειώσαν αυτά. Okay. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι για κάποιο διάστημα πιθανόν να πρέπει να φροντίσεις άλλα πράγματα. Να μπεις σε άλλους ρόλους. Okay.
0: Να έχεις άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο τελειώσαν αυτά. Δεν βάζουμε τα φόπλακα στη ζωή μας και στα θέλω μας και στα όνειρά μας επειδή επιλέξαμε να κάνουμε οικογένεια. Αλλά θέλουμε ένα καλό σύμμαχο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και να είμαστε και εμείς καλοί σύμμαχοι στον άλλο.
0: Έτσι, πρέπει η ομάδα να είναι δυνατή.
1: Γιατί στη σχέση πολλές φορές πάμε με το τι θα πάρω, ενώ πρέπει να μπαίνουμε με το τι έχω να δώσω. Δεν είναι μόνο τι θα πάρω.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πολύ.
0: Χρήσα, πάνω σε αυτό να πούμε ότι εσύ ασχολείσαι τώρα πλέον και στο κομμάτι της δουλειά σου και με ομάδες, σωστά?
1: Βέβαια. Κάνω ομάδες 10 χρόνια τώρα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και η μία ομάδα, θα μας πεις γενικά για τις ομάδες που δουλεύεις τώρα, που ξεκίνησαν πρόσφατα, από αυτό το μήνα νομίζω, έτσι?
1: Ναι, όλες ξεκινήσανε τώρα.
0: Τον Οκτώβρη.
1: Και ακόμα μία είναι να ξεκινήσει.
0: Ωραία, θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, γιατί έχω και πάρα πολλούς ανθρώπους που τους έχω ενημερώσει μέσα στο πλαίσιο αυτό της, και της εκπομπής, αλλά και της γνωριμίας μαζί σου. Και όλοι αυτό... Ο παρονομαστής είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε θέλουν τα ρηγματάκια να ακούσουν τι ακριβώς κάνεις και πού ακριβώς απευθύνεσαι. Και τι μπορούν να πάρουν από αυτό, τι μπορούν να κερδίσουν, ποιο είναι το όφελος.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις ομάδες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντικαθιστά την ατομική δουλειά, αλλά πολλές φορές αλλάζει μια φάση σε έναν άνθρωπο και μπορεί να έχει κάνει ατομική δουλειά, μπορεί να μην έχει κάνει, αλλά να είναι έτοιμος να μπει σε μια ομάδα. Χωρίς αυτό επίσης να σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να νιώσει άβολα ή να σκεφτεί ότι. Εγώ τώρα θα πάω σε μια ομάδα και θα λέω τώρα τα προσωπικά μου σε αγνώστους. Αυτό είναι το βασικό που λένε όλοι και που τους κολλάει λιγάκι από το να συμμετέχουν. Όμως αυτό λύνεται την πρώτη, άντε τη δεύτερη συνάντηση. Έχει λυθεί, έχει τελειώσει. Δεν το ξανασυζητάνε ποτέ. Και χαίρονται και πάρα πολύ που πήραν την απόφαση. Έτσι, οπότε πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε σχέσεις. Ζούμε μέσα σε σχέσεις. Η ομάδα. Είναι σχέσεις.
0: Όλα είναι σχέσεις.
1: Όλα είναι σχέσεις. Η ομάδα είναι αλληλεπίδραση, λοιπόν. Οπότε δεν είμαι μόνος μου στο σπίτι να κάθομαι να σκέφτομαι τι μου μελέ να πάθω και τι μου συμβαίνει και ποια είναι η μοίρα μου και αυτό. Είναι ότι είμαι εδώ, εκφράζομαι και βρίσκω συμμάχους και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είμαι μόνη μου σε αυτό που σκέφτομαι. Και εδώ μπορώ να ανήκω και μπορεί να υπάρχει αυτός ο χώρος όπου νιώθω ασφάλεια να εκφραστώ. Και μπορεί να μην τον έχω πουθενά άλλου αυτό το χώρο ήδη. Θα σου πω για ανθρώπους που έχουν έρθει σε ομάδες και πραγματικά λέει ευτυχώς που νιώθω ότι εδώ μπορώ και ανήκω.
0: Το αίσθημα του ανήκει.
1: Πουθενά αλλού. Έτσι.
0: Θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί με Χρύσα Τριανταφυλλίδου για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να μας πει τι ακριβώς κάνει, γιατί και εσένα που ακούς τώρα, πώς μπορεί να σε βοηθήσει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.
2: Flash Κρήτης 95,8. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Ξανά εδώ λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Εδώ πέρα Ρήγμα Καρδιάς κάθε Τετάρτη 8 με 10 και το Viber του σταθμού 6999-630033 για τις δικές αφιερώσεις, για τα δικά σας τραγούδια. Εγώ θα αφιερώσω χρήσα όλη την εκπομπή στην Ειρήνη που μας ακούει, που είναι 15 χρονών και είναι ο πιο μικρός fan club της εκπομπής. Ειρήνη, περιμένω το αγαπημένο σου τραγούδι, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε μαζί μας τη Χρύσα Τριανταφυλλίδη, την ψυχολόγο που μας βοηθάει και μας μιλάει με τις δικές συμβουλές για σχέσεις, για όρια, για αγάπη, για οτιδήποτε αυτό περικλεί τον εαυτό μας και τον άλλο. Και είμαστε στο σημείο αυτό που μας μιλάς για τις ομάδες, για τις ομάδες που έχεις ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και που δουλεύεις με αυτές 10 χρόνια. Είπαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν μέσα σε ομάδες, μαθαίνουν να συμβιώνουν και να συνυπάρχουν μέσα σε ομάδες, είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται παρέα, είτε λέγεται σχολείο, φροντιστήριο, οτιδήποτε, και συνεχίζουν τη ζωή τους πάλι μέσα σε ομάδες. Στη δουλειά τους, στο γραφείο, στην καινούργια της οικογένεια, στο σύντροφό τους, στο οτιδήποτε. Άρα έχεις δει ότι αυτό δουλεύει πολύ περισσότερο και πολύ πιο ωραία, πιο απαλά, πιο εύκολα.
1: Κοίταξε, είπαμε ότι ο κάθε ένας κάποια στιγμή βρίσκεται σε αυτή τη φάση που είναι καλό να διερευνήσει, τέλος πάντων, να μπει σε μια ομάδα και να δει τι έχει να πάρει από αυτή. Εγώ πιστεύω, είπα και πριν, πιστεύω πάρα πολύ στις ομάδες και από την εμπειρία των 10 ετών που δουλεύω, με έχουν εντυπωσιάσει έτσι, με έχει εντυπωσιάσει η ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα σε αυτές. Ακόμα και αν ήρθανε αρχικά έτσι με πολύ δισταγμό και πολύ επιφυλακή, τέλος πάντων. Γιατί, ρε παιδί μου, στις ομάδες δεν συναντάμε, δεν είναι μόνο ο χώρος αυτός που νιώθουμε ασφάλεια και μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα. Συναντάμε και πλευρές του εαυτού μας, που πολλές φορές μπορεί και να μην ξέραμε καν ότι είχαμε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ αυτό που σου έλεγα είναι ότι νιώθω ότι έχω εμπειρία από πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, σε μια ομάδα, χωρίς να το έχω ζήσει. Ναι. Γιατί παίρνω κομμάτι από τον καθένα που κάπως ταυτίζομαι.
1: Έτσι είναι. Και όταν αρχίζουμε αυτό να αναγνωρίζουμε αυτά μας τα κομμάτια, τότε είναι και η δυνατότητα να μπορούμε και να επιλέγουμε πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους και να δημιουργούμε και διαφορετικές σχέσεις, πιο λειτουργικές. Οπότε, να πω για τις ομάδες.
0: Να πεις, εννοείται.
1: Ωραία. Θα πω, έχω φέτος, εγώ είμαι στο Ψυχή, μητρητικό μέλος του Ψυχή, που είναι ψυχοθεραπευτικό κέντρο στο Ηράκλειο.
0: Διεύθυνση.
1: Αυλώνος 8.
0: Ωραία. Θα μας πεις και
1: κάποιο
0: τηλέφωνο.
1: Είμαστε πάνω από το στάδιο στη Θέρσο. Είμαστε 10 χρόνια που δουλεύουμε, που το φτιάξαμε το κέντρο αυτό και δουλεύουμε και είμαστε ομάδα. Έχουμε διάφορες ειδικότητες και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί έχουμε ένα έτσι κοινό όραμα και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε την ψυχική υγεία πιο προσιτή, να μην νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι, ότι πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να έρθει σε ένα ειδικό, να μπορεί απλά να έρθει, θα έρθει και για το πρόβλημα, αλλά θα έρθει και για την προσωπική του ανάπτυξη. Γιατί θέλει κάτι να αλλάξει στη ζωή του, γιατί θέλει να νιώσει, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του. Οπότε οι ομάδες βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Εγώ φέτος κάνω 3 ομάδες. Η μία λέγεται Νοημοσύνη των Σχέσεων. Αυτή ξεκινάει 19 του Οκτώβρη, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή. Και εκεί μαθαίνουμε ουσιαστικά, από και τον τίτλο το καταλαβαίνεις, τι είναι η νοημοσύνη των σχέσεων. Είναι να μάθουμε πώς σχετιζόμαστε και με τον εαυτό μας, αλλά και με τους άλλους. Αν επαναλαμβάνουμε μοτίβα που δεν μας λειτουργούν, να μάθουμε να τα σπάμε.
0: Α, ωραία. Είναι αυτό που συζητάμε τόσο σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, στην ουσία, σε αυτή την ομάδα μπορεί να έρθει οποιοδήποτε είναι σε σχέση, ή μπορεί να έρθει και κάποιο που δεν είναι σε σχέση.
1: Δεν είναι απαραίτητο να είσαι σε σχέση.
0: Okay.
1: Γιατί σε σχέση είσαι πάντα, είπαμε, και με τον εαυτό σου.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και δεν είναι η σχέση μόνο η ερωτική. Είσαι πάντα σε σχέση. Σε όλες. Οι φιλικές, οι οικογενειακές, οι εργασιακές, όλες. Το να μάθω λοιπόν ποια είναι τα μοτίβα μου και πώς τα παραλαμβάνω και σε διάφορους τομείς της ζωής μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Για να αλλάξω την ποιότητα της ζωής μου, την ποιότητα των σχέσεων. Γιατί ξέρεις, όλες οι έρευνες καταλήγουν στο ότι πλούσιος είναι αυτός που έχει όμορφες σχέσεις, όχι αυτός που έχει χρήματα.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και ακόμα και η μακροβιότερη έρευνα του Harvard, που είναι 80 χρόνια έρευνα, το συμπέρασμα είναι αυτό.
0: Πλούσιος λοιπόν είναι αυτός που έχει ωραίες σχέσεις. όχι αυτός που έχει χρήματα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ξανά λίγο μουσική και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ομάδα σου, Χρύσα, έτσι.
1: Okay.

0: Εδώ ξανά λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, έχουμε μιλήσει για την νοημοσύνη των σχέσεων, την πρώτη ομάδα που ξεκινάει την άλλη Δευτέρα λοιπόν. Να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε ότι οι ομάδες είναι για όλο τον κόσμο. Έχει ηλικιακό όριο?
1: Κοίταξε, έχω ομάδα με ηλικιακό όριο.
0: Ωραία.
1: Στην δεύτερη ομάδα για την οποία θα πω. Η πρώτη δεν έχει.
0: Δεν έχει, άρα έχει. Ούτε γυναίκες, άντρες.
1: Όχι, είναι μεικτή.
0: Μεικτή, ωραία. Άρα η νοημοσύνη των σχέσεων είναι είτε είσαι σε σχέση είτε δεν είσαι, γιατί όλα είναι σχέσεις και πρωτίστως είσαι σχέση με τον εαυτό σου. Μπορείς να έρθεις στο Ψυχή, που είναι Αυλώνος 8, στο Ηράκλειο, και να μπει σε αυτή την ομάδα με.
1: Μετά που θα με έχεις πάρει τηλέφωνο και θα έχουμε κάνει μια συνέντευξη, έτσι, μια...
0: Ωραία, οπότε έχει πρώτα μια συνέντευξη με σένα και μπορεί να έρθει σε επαφή με ανθρώπους άσχετους προς εσένα που όμως κάτι θα σας δένει, κάποιο κοινό βίωμα, κάτι, μπορεί και τίποτα, αλλά μέσα από αυτό θα ανοίξει και τους ορίζοντές σου και θα μάθεις πράγματα για σένα που δεν ήξερες, έτσι.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Πάμε στη δεύτερη ομάδα που έχει ηλικιακό όριο.
1: Λοιπόν, η δεύτερη ομάδα τη λέω Love Lab, το εργαστήρι των σχέσεων.
0: Ωραία.
1: Και η ηλικία είναι 20 έως 35. Είναι για νέους ενήλικες.
0: Ωραία.
1: Και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα γιατί έχω πολλούς νέους ενήλικες, οι οποίοι παλεύουν να καταλάβουν τον εαυτό τους και το πώς σχετίζονται. Οπότε αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Δηλαδή, και επειδή ξέρεις, οι ομάδες όλες είναι εκπαιδευτικές και βιωματικές, που σημαίνει ότι δεν μένουμε μόνο στα λόγια, κάνουμε και πράξη.
0: Δεν είναι σεμινάριο, είναι και
1: δεν
0: πράξη.
1: Δεν είναι σεμινάριο, ναι.
0: Okay.
1: Ένα κομμάτι πιθανό να είναι σεμιναριακό και από εκεί και μετά κάνουμε ασκήσεις βιωματικές.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί δουλεύουμε και με το ψυχόδραμα πολύ, που είναι μια βιωματική μέθοδος. Και εκεί ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις μια πρόβα ζωής, σαν να λέμε. Αν μια σχέση δηλαδή σε δυσκολεύει και δεν ξέρεις πώς να τη διαχειριστείς, τη φέρνεις εκεί και τη διαχειρίζεσαι με έναν τρόπο. Κάνεις μια πρόβα. Και έτσι μετά αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά το τι μπορείς να κάνεις. Και τι ρόλο παίζεις εσύ.
0: Και τι μπορεί να δώσεις και τι μπορεί να πάρεις, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Χρήση, να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορείς να φέρεις στο προσκήνιο δηλαδή και κάτι που μπορείς να το πεις όπως θες εσύ. Δεν είσαι αναγκασμένος να το πεις. Δηλαδή εννοώ να βάλεις τα ονόματα που μπορεί να μην θες να πεις. Να πεις ότι...
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Η ξαδέρφη μου είχε αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, εντάξει.
0: Όχι η ξαδέρφη μου, ίσως το έκανε...
1: Δεν το κάνει κανείς. Καταλαβαίνω τη σκέψη και έρχεται από αυτό το ότι εγώ τώρα θα εκτεθώ και δεν θέλω ίσως να ξέρει ο καθένας τι αυτό κτλ. Αυτό, όπως είπα και πριν, φεύγει πολύ γρήγορα.
0: Okay.
1: Έτσι. Γιατί τα άτομα νιώθουν πολύ γρήγορα ασφάλεια στο χώρο αυτό.
0: Σε εμπιστεύω, με έχεις πατήσει πάνω στο κάρβο μου και δεν κάηκες.
1: Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εμπειρία.
0: Έτσι. Πάρα πολύ. Άρα Love Lab για ηλικίες 20 έως 35, να μάθεις γιατί δεν λειτουργεί η σχέση, πώς μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ποιος είσαι, πώς σχετίζεσαι είτε με τον εαυτό σου είτε με τους άλλους.
0: Και αυτό κάθε ποτέ είναι, έχει ξεκινήσει.
1: Αυτό έχει γίνει η πρώτη συνάντηση. Είναι ανοιχτό ακόμα για δύο συναντήσεις. Είναι Σάββατο. Είναι δύο Σάββατα το μήνα. Όλες οι ομάδες, να το πω, είναι δύο φορές το μήνα από τρεις ώρες τη φορά.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Okay. Άρα βγαίνει πλάνο και έχετε συγκεκριμένες
1: ημερομηνίες για όλη τη σεζόν. Ξεκινάνε τώρα τον Οκτώβριο και σταματάνε τον Ιούνιο.
0: Και είναι ανοιχτές. Ας πούμε, κάποιος που έχασε το πρώτο μάθημα τώρα σε αυτό το Love Lab έχει άλλα δύο Σάββατα στην ουσία.
1: Σωστά.
0: Που μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο να κλείσει κάποιο ραντεβού μαζί σου. Ωραία. Θα μας πεις το τηλέφωνο σου ή στο τέλος βασικά. Μας πεις το πού μπορούν να σε βρούνε. Τέλεια. Πάμε σε μουσική κλασικά και επιστρέφουμε.

0: Εγώ θα κουβαλάω το δικό μου το σταυρό και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου. Αυτά λέει Θεοδωρίδου. Εμείς όμως έχουμε το Love Lab, όπως είπαμε, με τη Χρύσα Τρενταφυλλίδου κάθε Σάββατο, κάθε δύο Σάββατα, από ηλικίες 20 έως 35, για να κάτσουμε να συζητήσουμε τι αφήνουμε πάνω μας, τι δίνουμε στον άλλον, πώς μαθαίνουμε στη σχέση, τι μαθαίνουμε μέσα από το χαρακτήρα μας και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Σωστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και η τρίτη σου ομάδα, Χρύσα.
1: Η τρίτη μου ομάδα λοιπόν λέγεται Η Εικόνα Μου Και Εγώ.
0: Τέλεια.
1: Και αφορά γυναίκες.
0: Α, ωραία.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε εκεί υπερορισμό. Και είναι μια ομάδα πολύ, που αγαπώ πάρα πολύ. Ήθελα πολλά χρόνια να κάνω ομάδα γυναικών αποκλειστικά και πάντα δεν ξέρω γιατί τι γινότανε. Γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκες, όχι μόνο στην εποχή αυτή, αλλά πάντα περνάνε πολλές διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους, ίσως λίγο περισσότερες από τους άντρες και λόγω ορμονών και λόγω των διαφορετικών περιόδων που ζουν.
0: Πολυπλοκότητας.
1: Έχουμε μια πολυπλοκότητα, η αλήθεια είναι. Είμαστε διαφορετικά καλωδιωμένες από τους άντρες. Αυτοί έχουν τα δικά τους, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Χωρίς να υποτιμώ καθόλου έτσι, τους ρόλους του καθενός,
0: ναι,
1: καθόλου. Αλλά αγαπώ τις γυναίκες λίγο παραπάνω.
0: Καλά, όντας και γυναίκα, τι να κάνω τώρα.
1: Και βιώνοντας και εγώ αλλαγές και μεταβάσεις πολλές. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσω έστω είτε να βοηθήσω, είτε να συνυπάρξω, είτε να αλληλεπιδράσω τέλος πάντων με άλλες γυναίκες που είναι σε εντελώς διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, η καθεμία, και αυτές να βρουν λίγο περισσότερη χαρά.
0: Μου αρέσει αυτό που λες, γιατί είναι αυτό που πάντα λέγαμε, ότι και καλά οι γυναίκες μεταξύ τους δεν συμπαθιούνται και ότι έχουν πολύ κακία μεταξύ τους οι γυναίκες και βγάζουν μια κακία και μια δυστροπία και έτσι προσπαθεί μια να φάει της αλληνής ότι έχει κατακτήσει σε πολλά πλαίσια. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό.
1: Δεν είναι εντελώς άτοπο, γιατί οι γυναίκες για πολλά χρόνια δεν είχαν δύναμη.
0: Mm-hmm.
1: Όταν άρχισαν να την αποκτούν, κάπως νιώθανε ότι είναι λίγη η δύναμη και πρέπει να πάρω όσοι μπορώ. Οπότε αυτό φέρνει μια γυναίκα κόντρα σε μια άλλη, γιατί νομίζω ότι ανταγωνίζεται για τη λίγη δύναμη που υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να αντιληφθούμε οι γυναίκες, ότι η δύναμη δεν είναι περιορισμένη. Αλλά επειδή τόσα χρόνια ήταν περιορισμένη, κουβαλάμε δηλαδή αιώνων αγωνία και νοοτροπία, το ότι δεν είναι απλόχερα δοσμένη η δύναμη στις γυναίκες. Οπότε, ό,τι πάρω πρέπει να το κρατήσω.
0: Να είναι κτήμα μου και μετά μπαίνουμε σε άλλα.
1: Ναι. Άρα εσύ είσαι ανταγωνίστρια, mm-hmm. γιατί ανταγωνίζεσαι και εσύ για λίγη από τη δύναμη που υπάρχει. Και αυτό βέβαια άτοπο δεν είναι, γιατί όντως κουβαλάμε, αλλά δεν μας πάει μπροστά. Χρειάζεται να αγαπήσουμε η μία την άλλη και χρειάζεται να είμαστε υποστηρικτικές η μία στην άλλη. Γιατί έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι θα αυξηθεί η δύναμη.
0: Mm-hmm. Η ισχύ εν τη ενώση που λέμε, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Χρύσα, εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πέρασα τέλεια, ούτε καν κατάλαβα πότε πέρασε αυτό το δίωρο, αυτή την Τετάρτη. Αλλά νομίζω επειδή το είχαμε πάρα πολύ ανάγκη και το περιμέναμε, σαν το ρόδο του μαντήλι, να έρθει η ψυχολόγος μέσα σε μια εκπομπή που κάνουμε για τις σχέσεις, για να πάρουμε και το feedback, το επαγγελματικό που σου έλεγα. Είσαι καταπληκτικός άνθρωπος και έχεις υπέροχη φωνή και σου εύχομαι να πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρα που δεν σταματάνε ποτέ και πάντα είναι πιο μεγάλα και πιο μεγάλα και πιο μεγάλα, και αυτό δίνει τρομερό μπουστάρισμα και σε εμάς και σε όλους και στους ακροατές μας, να μην σταματάμε και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου όντως μπορείς να το πετύχεις, σωστά. Εδώ πάτησες κάρβουνα, μην το ξεχνάμε.
1: Όλα.
0: Πίστευτο αυτό πράγμα, δεν μπορώ. Λοιπόν, πες μας κάτι που θες να κλείσεις και εσύ, να πεις τα ρηγματάκια που μας ακούνε.
1: Επειδή για σχέσεις μιλάμε και επειδή, όπως λες, όλα είναι σχέσεις, θα πω ότι η ποιότητα της ζωής μας είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένη με την ποιότητα των σχέσεών μας. Και μέσα σε αυτές τις σχέσεις είναι και η σχέση με τον εαυτό μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα σήμερα, πριν κλείσουμε, να κρατήσουμε κάτι, ότι δεν μπορούμε να διαλέξουμε όλα αυτά που μας έχουν συμβεί, εννοείται.
1: Ούτε να αλλάξουμε τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Μπράβο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε τους ανθρώπους, ούτε αυτά που πήραμε το σπίτι μας, ούτε τους γονείς μας, ούτε τίποτα. Αυτά ήρθανε, κάτσανε και τι ωραία. Ούτε και αυτούς όμως που παλιά αγαπήσαμε. Δεν είναι δηλαδή το μάθημα δεν είναι να πεις ότι έχω κάνει όλα τα λάθη στη ζωή μου και πάω τώρα να τα φτιάξω. Όλα αυτά σε συντροφεύουν με ένα θετικό πρόσημο, μέσα και από τα αρνητικά που μπορεί να έχεις βιώσει. Και η αγάπη δεν μετριέται με τις φορές που συγχωρείς τον πόνο. Μετριέται στην αξία ότι κάποιος επιλέγει να σου φερθεί σωστά και να φερθείς και εσύ σωστά. Οπότε όταν εσύ μάθεις τον εαυτό σου και ο άλλος μάθει τον εαυτό του, αυτό που θα δημιουργήσετε σίγουρα θα είναι κάτι όμορφο. Πάρα πολύ απλό. Οι σχέσεις που επιλέγουμε, ρηγματάκια μου, πρέπει να μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό που είμαστε και όχι να μας απομακρύνουν από τον εαυτό μας, για στο όνομα της αγάπης και της σχέσης και του να είμαστε κάπου δοσμένοι. Πρέπει να αγκαλιάζουμε αυτό που είμαστε, να το αγαπάμε έτσι όπως είμαστε, να προσπαθούμε να το μεγαλώνουμε και να το εξελίσσουμε. Σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ και οι συνεδρίες με κάποιον ειδικό αν χρειάζεται, οι ομάδες, οι επαφή με τους ανθρώπους, και να τολμήσουμε την αλλαγή, θα πω εγώ. Μέχρι το Δεκέμβριο που αλλάζει ο χρόνος έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, είναι ακόμα μπροστά μας δύο ολόκληροι μήνες και μισός, και ό,τι καταφέρεις και ό,τι βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα. Η μοναδική σχέση που θα σε συνοδεύει στη ζωή σου είναι αυτή με τον εαυτό σου, οπότε κάνε τον ευτυχισμένο. Είναι δικό σου, στο χέρι σου είναι. Από μένα αυτά, από τη Χρύσα αυτά. Χρύσα, πού μπορούν να σε βρούνε, πες μας το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, μπορούν να με βρούνε στις πλατφόρμες προφανώς, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
0: Χρύσα
1: Τριανταφυλλίδου.
0: Τριανταφυλλίδου στα Greeklish. Σωστά.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Και Dare to Be, που είναι το. Έτσι το έβαλα στο Instagram, τέλος πάντων.
0: Dare to Be στο Instagram. Okay.
1: Και μπορούν να με βρούνε στο Ψυχή, που είναι Αυλώνος 8. Και μπορούν να με καλέσουν στο 6936-550092.
0: Πόπο, ξαναπες το.
1: 6936-550092.
0: Τέλεια. Οπότε Ψυχή, που είναι και πιο εύκολο, το πατάς στο Google και μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, να ζητήσεις τη Χρύσα, την Τριανταφυλλίδου, και να συνδέσουν. Αλλιώς και στο κινητό που είπες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, παντού. Παιδιά, ξεκινάει ένας πολύ ωραίος μήνας με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Ξέρω πόσο πιεσμένη είσαι. Αλήθεια, το εκτιμάω βαθύτατα. Και ευχαριστώ όλα τα ρηγματάκια που ήταν εδώ παρέα μας. Εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα μέχρι την άλλη Τετάρτη. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας. Λίγο πιο πολύ από όλους. Και όταν αγαπείς τον εαυτό σου, σίγουρα η αγάπη σου θα είναι τόση που θα μπορείς να τη σκορπίσεις παντού και να αγαπείς και τον κάθε ένα γύρω σου. Καλό βράδυ, ρηγματάκια μου. Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι 10. Flash Κρήτης 95,8.

0: σας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Κρήτης 95,8. Η συχνότητα που μας ενώνει. Στο Ηράκλειο η απόλαυση έχει όνομα.
1: Μαγεύματα.
0: Δροσερές
1: σαλάτες,
0: λαχταριστές,
1: σκεπαστές και πεντανόστιμες αράβικες πίτες.
0: Σπιτικά μαγειρεύματα.
1: Και όλα αυτά στα μαγεύματα. Φρέσκα υλικά, πλούσιες γεύσεις και μεράκι σε κάθε μπουκιά.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 119, Ηράκλειο. Για delivery 2810-370-777 και 2810-261-111.
1: Μαγεύματα. Γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.